Να αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Δύο

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
13: Πολύ απλά, θα μπορούσε πολύ απλά ο κόσμος να πληρώνει το, έστω να πληρώνει κανονικότατα αυτό το παράβολο, αλλά να πηγαίνει με την άδεια κυκλοφορίας του σε κάποιους αδειοδοτημένους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν πινακίδες.
14: Όλη η Ευρώπη είναι έτσι.
1: Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή. Όλα εκδίδονται υποτίθεται ηλεκτρονικά. Βγαίνουν οι άδειες, τα παράβολα, όλα. Αλλά εμείς περιμένουμε να τυπωθεί ο τσίγκος και αν η προμήθεια είναι σωστή, αν τα 365 πρέπει να τα πληρώσουμε 75 ή όχι. Θα μπορούσε να δει σε κάθε πόλη, σε κάθε κέντρο της Ελλάδας, να έχουν 2, 3, 5, 10. Ελεύθερη αγορά είναι. Mm-hmm. Όποιος τη φτιάχνει με τις προδιαγραφές πιο φτηνά. Να πηγαίνει το νούμερό του και να λέει: Κύριε, εγώ έχω αυτή την πινακίδα, αυτό το νούμερο. Τι πώς το μου, είναι ένα και μοναδικό.
14: Και θα μπορούσαν να βρεθούν, εάν υπήρχε η θέληση, πιστεύω, και η καλή θέληση από τους παίοντες, θα έδιναν τη δυνατότητα ακόμη και στις εταιρείες που οι οποίες παίρνουν το αυτοκίνητο, πουλάνε τη μοτοσυκλέτα ή το αυτοκίνητο, τι να κάνουν, πολύ απλά να φροντίζουν εκείνοι να τις εκδίδουν μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεργαζόμενοι με καταστήματα τέλος πάντων που δίνουν. Απλά θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια φόρμουλα αδειοδότησης τέτοιων καταστημάτων που θα φτιάχνουν πινακίδες με τις προδιαγραφές που θέλει η πολιτεία. Δηλαδή, τόσο τραγικό είναι, παιδιά. Και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια. Γιατί για να έχουμε απευθείας ανάθεση, δεν κατάλαβα.
1: Ίσως μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει σωστός διαγωνισμός. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά γίνεται ακύρωση. Δηλαδή, βγαίνει ο ανταγωνιστής αυτού που κερδίζει και τον ακυρώνει.
14: Και κάνει προσφυγή, ε.
1: Αυτό γίνεται συνεχώς.
5: Ελλάδα.
14: Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό γίνεται πολύ συχνά. Δεν ξέρω τώρα. Επειδή ακριβώς εμείς το συζητούμε συνέχεια και το θίγουμε, ελπίζω κάποια στιγμή αρμόδιοι και το αρμόδιο Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας να φροντίσουν να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο κλάδος των δικύκλων και ο κλάδος των εισαγωγών αυτοκινήτων, γιατί είναι ακόμα μια πιο ειδική, θα έλεγα, ένα πιο ειδικό τομέας εμπορίας των οχημάτων, ο κλάδος συγκεκριμένος ο δικός σας, κύριε Μαρούνη. Να πάμε λίγο στις μηχανές. Νίκο Θεοδωρίδη, ποιο είναι το πρόβλημα έτσι που μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον κόσμο των δύο τροχών? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έτσι που θα μπορούσε να λυθεί? Ξέρω εγώ, πολύ συχνά γίνεται η κουβέντα ότι υπάρχουν κάποιες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με το κράνος, έχουν να κάνουν με τις κλήσεις από το κράνος, από τα αλκοτέστ, και τα χρήματα αυτά αντί να τοποθετούνται και να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, για τη βοήθεια, προς τη βοήθεια των μοτοσυκλετιστών και των λοιπών, είτε με κάποια vouchers που να αφορούν κράνος και αγορά, είτε να αφορούν ακόμη και τη χρηματοδότηση των γυλαίκων αερόσακων, τα οποία δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, τα οποία όμως μπορούν να μας σώσουν τη ζωή. Πώς το βλέπεις?
5: Σου έχω ξαναπεί, νομίζω, ότι θα μπορούσαν να έχουν ρίξει το ΦΠΑ κι άλλο στον εξοπλισμό, στον προστατευτικό εξοπλισμό.
14: Είναι και αυτό ένα θέμα.
5: Θα μπορούσε να το είχαν κάνει και αυτό.
14: Δηλαδή, γιατί να υπάρχει ΦΠΑ στο κράνος, ένα μέσο ασφάλειας? Δεν νομίζω ότι θα είναι και ένα, αν θέλεις, δείχνει και το γεγονός ότι η πολιτεία σκέφτεται και φροντίζει για τον άνθρωπο, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να τον πληρώνει και μια ζωή η πολιτεία, αν θα μείνει ανάπηρος, έτσι, χτύπα ξύλου και πήγε σε ένα νοσοκομείο ή μετά χρειάζεται μια ειδική ημέρημνα. Εδώ εσείς, από ό,τι ξέρω, κύριε Μπαρούνη, έχετε προβλήματα χρόνια, τα έχουμε ξανασυζητήσει και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόοδο σε κάποιο από αυτά. Αν έχετε μια επαφή πλέον με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί ήξερα ότι ούτε καν επαφή δεν είχατε. Δηλαδή, είχατε ζητήσει μια συνάντηση, δεν έγινε. Έγινε αυτή η συνάντηση?
1: Από την τελευταία μας συνάντηση, που σας περιέγραψα όλα αυτά τα προβλήματα γραφειοκρατίας κυρίως που έχουμε και διάφορων πιστοποιητικών, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό, δηλαδή να το μεταπουλήσεις στην Ελλάδα, δεν είναι η λέξη εισαγωγή, είναι λάθος, γιατί εμείς δεν κάνουμε εισαγωγή.
14: Ναι.
1: Εισαγωγή είναι μόνο όταν φέρεις κάτι από κάποια τρίτη χώρα.
14: Η Ευρώπη
1: εμείς
14: είναι
1: κάνουμε
14: κοινό
1: ένα ενδοκοινωτικό εμπόριο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε ένα τείχο από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, βέβαια, που αλλάζει το θέμα και πλησιάζουμε κοντά σε εκλογές, αρχίζουν να γίνονται πιο διαλλακτικοί και αρχίζουμε να κάνουμε κουβέντες. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί δεν νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί λύση. Απλά θα φάμε λίγο χρόνο πάλι. Είναι και όναστο να φέρει κάποιος ένα αυτοκίνητο από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από το Βέλγιο και να το ταξινομήσει στην Ελλάδα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε από τις 30 Σεπτεμβρίου και μετά. Mm-hmm. θέλουν να μας, βάλουν υποχρεωτική την εγγραφή μας στο ΕΜΠΑ. Τι είναι το ΕΜΠΑ τώρα, θα με ρωτήσετε.
14: Το ΕΜΠΑ τι είναι, που μπαίνεις και δεν βγαίνεις.
1: Είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών.
14: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτάκι. Τι παραγωγό, τι φτιάχνετε, πορτοκάλια, παράγετε πορτοκάλια, τι είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών.
1: Μήπως παράγουμε το εμπόριο και πρέπει να είμαστε παραγωγή εμπορίου, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
14: Τι είναι αυτοί που μπαίνουν στο συγκεκριμένο μητρό, δηλαδή.
1: Στο συγκεκριμένο μητρό μπαίνουν μια εταιρεία όταν εισάγει και ταξινομήσει

0: ότι είμαστε παραγωγή, που αυτό βάσει του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτίθεται, και εμείς ήδη έχουμε κάνει και ένα εξώδικο και μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα, ώστε να εξαιρεθούμε. Έχει συνέχεια αυτό το θέμα, δεν θα λήξει και δεν θα το αφήσουμε φυσικά, γιατί είναι παράλογο.
1: Ναι. Τώρα, στις μηχανές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, έτσι. Όσον αφορά τις καινούργιες μηχανές, συμπληρώνεται κανονικά το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τώρα, Νίκο Θοδωρίδη, αν εσείς αντιμετωπίζετε έτσι, κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα το δικό σας. Και εγώ να ρωτήσω το εξής.
2: Όπως είπε και ο κύριος Μπαρούνης, φαντάσου να έχεις κάνει μια αίτηση δανείου, να έχεις ξεκινήσει να πληρώνεις δάνειο. Και να μην παραλαμβάνεις το
1: κοινό. Μιλάμε για το θέμα των πινακίδων, έτσι. Ναι. Άρα αυτή η λύση του να έχει ο καθένας, έτσι, να βρισκόταν ένας τρόπος ο οποίος να παρακαμπτόταν όλο αυτό το κεντρικό σύστημα διάθεσης των πινακίδων, θα ήταν κάτι το οποίο θα βόλευε και τις επιχειρήσεις μοτοσυκλετών.
2: Όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω στην Αμερική, μία φορά παίρνεις πινακίδα για το όχημά σου. Και μετά, όταν αλλάζεις το όχημά σου.
1: Επικαιροποιείς απλά τα στοιχεία της.
2: Ακριβώς. Και απλά μεταφέρεις την πινακίδα στο επόμενο καινούριο σου όχημα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Μπαρούνης από μένα.
0: Κάθε χώρα έχει κάποιο καθεστώς δικό της. Άλλο έχει ακολουθεί το αυτοκίνητο, άλλο ακολουθεί τον ιδιώτη. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Καμία χώρα όμως δεν έχει το δικό μας καθεστώς.
2: Πάντως, μια φορά τσίγκο το χρόνο δεν ψάχνουν.
0: Ποτέ.
2: Σίγουρα.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Θα επανέλθουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Θοδωρίδη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ένας άνθρωπος ειδικός στους δύο τροχούς και από το κατάστημα Motorex. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και ο δικυκλιστής. Και φυσικά θα κρατήσουμε τον κύριο Σμπαρούνη για να πούμε και τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι ταλανίζουν τον κλάδο και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους, εμάς δηλαδή, που προσπαθούμε έτσι να αντιπαλέψουμε, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο σίγουρο, ασφαλές και σύγχρονο. Παρόλα αυτά παραμένουμε με τα σαραβαλάκια των 20 και 30 ετών, κύριε Σμπαρούνη, τα βλέπετε στον δρόμο.
0: Τελευταίες στην Ευρώπη. Τελευταίες στην Ευρώπη σε ηλικία στόλου. 17,9 έτη μέσο όρο.
1: Τέλεια. Γεια, λοιπόν, και επαναρχόμαστε. Ευχαριστώ.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ.

και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Παρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγών Αυτοκινήτων Ελλάδος. Και συζητάμε για τα προβλήματα του κλάδου, που σημαίνει ότι είναι τα προβλήματα και τα δικά μας. Γιατί είναι και δικά μας προβλήματα, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι και ένας σημαντικός αριθμός προσανατολίζεται στο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο εισαγόμενο, είτε και ο ίδιος να το φέρει κάποια στιγμή. Αλλά επειδή πλέον τεπενία τέχνας κατεργάζεται, προσπαθούμε να βρούμε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με καλές προδιαγραφές, χωρίς να έχει εξαντληθεί η ζωή του, όπως αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δυστυχώς. Και είδατε, είπατε τελευταίες στην Ευρώπη, κύριε Σμπαρούνη, σε ηλικία στολού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη χρονιά μας ήταν το 2019, όπου το μέσο όρο ηλικία στόλου ήταν στα 12,8 έτη. Και δυστυχώς σήμερα, με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, περιβαλλοντολογικά τέλη, δύσκολη διαδικασία, ακρίβεια, κρίση, έχουμε φτάσει να έχουμε 17,8. Ήμασταν πρώτα τελευταία και γίναμε τελευταίοι στην Ευρώπη σε μέσο όρο ηλικία στόλου.
0: Ποιος μας πέρασε, ξέρετε?
1: Κάποιες μικρές χώρες ίσως.
0: Βαλτικές, κάτι τέτοιο.
1: Ξέρετε, λέτε Βουλγαρία με τα 1000 προβλήματα, αλλά δυστυχώς η Βουλγαρία έχει εξελίξει τόσο τις διαδικασίες του, ότι έχει γίνει κέντρο διεθνές μεταφόρτωσης εμπορίου. Δηλαδή, αντί να ήταν ένα λιμάνι της Ελλάδας,
0: Έχει γίνει
1: η Βουλγαρία. Ναι.
0: Και αυτό λόγω προφανώς της φορολογικής τακτικής
1: διαδικασίας.
0: Fast track διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ εσείς τώρα, έρχομαι εγώ ας πούμε και σας λέω, κύριε Σπαρούνη, θέλω να μου φέρετε ένα αυτοκίνητο από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από ένα ευρωπαϊκό κράτος, το συγκεκριμένο. Εσείς το εντοπίζετε αυτό το αυτοκίνητο και λέτε θα φέρω αυτό γιατί ταιριάζει στον πελάτη μου. Πόσο χρονικό διάστημα και τι είναι η διαδικασία, τι χρειάζεται δηλαδή να πληρώσω, να περιμένω, τι είναι όλο αυτό τώρα που αντιμετωπίζετε?
1: Εμείς σαν έμποροι, όταν βρίσκουμε σε μια λωδαπή χώρα ένα αυτοκίνητο και ο πελάτη μας, το ελέγχουμε, ζητάμε όλα τα εγγραφά του, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις την άδεια κυκλοφορίας, το COC, το Certificate of Conformity, να έχεις τεχνικό έλεγχο σε ισχύ με χωρίς παρατηρήσεις, και αφού φυσικά τα έχεις όλα αυτά, κάνεις έναν έλεγχο στο ιστορικό του αυτοκινήτου, αν είναι ατρακάριστο, αν έχει σημαντικές βλάβες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, γιατί ξέρετε, μερικά αυτοκίνητα είναι και άτυχα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο 2-3 ετών, αλλά δυστυχώς να έχει πάρα πολλά προβλήματα από την αρχή. Εμείς ελέγχουμε όλο αυτό το ιστορικό, το φέρνουμε στην Ελλάδα, καταθέτουμε τα έγγραφα, θα φτάσει στο τελωνείο.
0: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν πάνε στο τελωνείο, πάνε στα ΤΕΚ. Τα ΤΕΚ είναι τελωνιακά ελεγκτικά κέντρα. Μάλιστα. Ελέγχουν όλα αυτά τα χαρτιά, τα ανεβάζουν σε κάποιες πλατφόρμες, πληρώνουμε το τέλος ταξινόμησης, κάνουμε αναγνώριση του κταίου σε ελληνικό κταίο, γιατί το ξένο δεν το πιστεύουμε, αλλά το χρειαζόμαστε.
0: Μισό λεπτό. Όταν παραδέχεσαι ότι το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο και έχει έρθει στην Ελλάδα, μετά χρειάζεται και δεύτερη σφραγίδα από το ελληνικό κταίο?
1: Άρα
0: γιατί χρειάζεται να έχεις από το ξένο κταίο?
1: Πρέπει να πάρει τα 45-50 ευρώ αυτά ξανά.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και μετά, αφού όλα αυτά τα έγγραφα τα συγκεντρώσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή τα τελωνεία, με το Υπουργείο Μεταφορών για τη διαδικασία και με την περιφέρεια.
0: Για τις πινακίδες.
1: Από τρεις καταστάσεις για τις πινακίδες. Όλα αυτά τα χαρτιά τα καταθέτουμε και παίρνουμε πινακίδες. Αφού προμηθευτούμε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, αν υπάρχουν πινακίδες, εντός 24 ωρών πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Εγώ λοιπόν παίρνω το αυτοκίνητό μου. Πάω στο κταίο κτλ. Δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε τα τέλη κυκλοφορίας την ίδια μέρα?
1: Την μέρα που θα βγουν οι πινακίδες και η άδεια στο όνομά σας, έχετε περιθώριο 24 ωρών να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας όλης της χρονιάς. Δηλαδή και 31 12 να βγάλουμε πινακίδες για μία μέρα, θα πληρώσουμε τα τέλη όλης της χρονιάς. Αλλά το παράλογο είναι ότι το περιθώριο αυτό είναι μόνο για 24 ώρες. Αν περάσουν 24 ώρες, έχουμε πέναλτι ακριβώς στα διπλά.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, κύριε Σμπάρουν. Δηλαδή, είναι τόσο τραγικό. Και εδώ, ας πούμε, αναρωτιέται κανείς, αν δεν είναι πρακτική η λόγη, ποιοι είναι. Δηλαδή, τι είναι το τρομερό, να περάσει μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχει περιθώριο ο άνθρωπος να πάει να βγάλει, να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, που κανονικά θα έπρεπε να είναι και αναλογικά. Γιατί, συγγνώμη, όταν εγώ θα φέρω ένα αυτοκίνητο Οκτώβριο ή θα αγοράσω τέλος πάντων ή θα κυκλοφορήσω ένα αυτοκίνητο τον Οκτώβριο, δεν θα πρέπει να πληρώσω μια αναλογία? Πρέπει να πληρώσω ολόκληρο το ποσό το τελείο κυκλοφορίας του χρόνου. Το κυκλοφορήσα εγώ ένα χρόνο.
1: Όπως ξέρετε, αγαπητέ φίλε, στη χρήση υπάρχουν τα αναλογικά τέλη. Εδώ πέρα λοιπόν στην πρώτη ταξινόμηση είναι σαν να λέμε ένα τιμωρητικό καθεστώς. Πρέπει να πάρουμε όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Εμείς αυτό που ζητάμε σαν σύνδεσμος και σαν έμποροι και σαν απλοί άνθρωποι είναι να έχουμε ένα περιθώριο 5 μέρες, μια εβδομάδα. Ναι. Γιατί ξέρετε, ειδικά τώρα με το θέμα υπήρχαν πινακίδες, δεν υπήρχαν πινακίδες. Βγήκε η άδεια, δεν βγήκε η άδεια. Πάρα πολλοί κόσμοι βρέθηκαν αντιμέτωπος αυτό το πρόβλημα και καλείται να πληρώσει τα διπλά τέλη κυκλοφορίας.
0: Προσέξτε τώρα, έχουμε λέει ένα κόρσα λέει του 2006 και κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Το βάλαμε για βάψιμο επειδή δεν πρόκειται να βρούμε χρήματα να το αλλάξουμε για τα επόμενα 6-8 χρόνια. Γιατί όπως είπε μια μορφή στην τηλεόραση, λέει παλιά εμείς δεν αλλάζαμε λάδια, αλλάζαμε αυτοκίνητα κάποτε. Εντάξει, αυτή ήταν σε άλλες εποχές, φίλε μου Αλέξη. Άλλος φίλος ακροατής, ο κύριος Θανάσης, λέει πολύ καλά τα λέει ο κύριος Μπαρούνης. Απορώ με κάποιους οι οποίοι έχουν να κάνουν και να συζητήσουν για θέματα που έχουν να κάνουν με το κέρδος. Εντάξει τώρα, κοίταξε αγαπητέ φίλε, δυστυχώς πάμε σε αυτό το κοινό τοπο συμπέρασμα, το οποίο όμως έχει πολύ αληθινή βάση. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται για να εισπραχθούν χρήματα και δυστυχώς μόνο γίνονται και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Δηλαδή κάπου το πράγμα είναι σαν να σε κοροϊδεύει, ας πούμε, και μπροστά στο πρόσωπο. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι δυστυχώς αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία 6 με 7 χρόνια ήταν λάθος, γιατί είχαν το αποτέλεσμα αυτό που είχαν. Βλέπετε τι λέει ο ακροατής μας. Δεν έχω τη δυνατότητα για, δηλαδή θέλει να έχει αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο, να μην βρέχεται να πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο.
0: Με ασφάλεια.
1: Να πάει με ασφάλεια. Και μιλάμε τώρα να φτάνει να έχει ένα αυτοκίνητο 25-30 ετών και να μην μπορεί να το αλλάξει. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια ελάφρυνση στους φόρους, ώστε να μπορέσει κάποιος, αυτός που έχει 30 ετών, να πάρει ένα 10 ετών. Δεν μπορεί από 30 ετών να πάει σε καινούριο. Δάνεια δεν δίνονται.
0: Τα αυτοκίνητα... Αυτό λέει ο κύριος. Ο κύριος Τάσος. Και ο κύριος Θανάσης το έχει επισημάνει. Ο κύριος Τάσος λέει αυτό ακριβώς. Λέει πώς να πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον ένα πιο καινούριο αυτοκίνητο, όταν για να πάρουμε ένα 10-12 χιλιάδες δάνειο θα πρέπει να βρούμε εγγυητή. Και πού να βρεις εγγυητή από τη στιγμή που οι περισσότεροι με όλα όσα έχουμε υποστεί στο παρελθόν είναι πλέον στο τηρεσία. Και αναγκαστικά παίρνεις και το δάνειο από ξένες τράπεζες, κάποιες ξένες τράπεζες.
1: Πολύ μεγάλο επιτόκιο.
0: Με 30% πραγματικό επιτόκιο, 30% κύριε Μπαρούνι. Έχω δει 30% επιτόκιο, απίστευτο δηλαδή. Πραγματικό επιτόκιο 30%.
1: Ναι, δυστυχώς είναι τραγικό. Ξέρετε, όλη αυτή αυτό που έχει γίνει με τις τράπεζες, το ότι πια είναι όλα πρόσωπα. Βάζουν ένα αφημί και σε πετάει μια βάση δεδομένων έξω για πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, ακόμα και ένα τηλέφωνο να σου έχει βγει, ένα λογαριασμό τηλεφώνου, μπορεί να είσαι καταχωρημένο εκεί. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια ελάφρυνση των φόρων και των διαδικασιών, ώστε ο κόσμος να δώσει το σαραβαλάκι των 30, των 25 ετών, να πάρει ένα των 15 ετών, των 10 ετών, και έτσι σιγά σιγά να κατέβει και το μέσο όρο ηλικίας. Δεν μπορεί να πάει από το παλαιό αυτοκίνητο κατευθείαν στο νέο. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε χρήση. Έρχεται χειμώνας. Τα καύσιμα.
0: Εδώ θέλω να σας πάω, κύριε Μπαρούνι. Ένα αυτοκίνητο νεότερης γενιάς έχει και φθηνότερο καύσιμο. Δηλαδή πληρώνει. Δηλαδή είναι σαν να τιμωρείται κάποιος ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να βγάλει χρήματα και να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο και μένει, ας πούμε, με το παλαιό αυτοκίνητο, βάζοντας έτσι, χρεώνοντας το χιλιόμετρο του πολύ περισσότερο και για το σέρβις του και για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, που είναι πλέον πολύ ακριβά. Και αυτά τα αυτοκίνητα έχουν περισσότερη κατανάλωση όντας παλαιότερων προδιαγραφών, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και θα σας πω όμως κάτι το οποίο πολλοί δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι ο κόσμος περνάει τόσο δύσκολα που πραγματικά σας πω, καλό να βάλετε ένα αυτοκίνητο αγγελία 1000 ευρώ. Θα σας παίρνουν για 10 μέρες τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος διψάει να πάρει κάτι να μπαίνει μέσα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι και δυστυχώς και το βλέπω και στα μηνύματα εδώ τώρα. Αρκετά μηνύματα έχετε στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο, είτε και στο γραμματοκιβώτιο στο radio@parapolitica.gr.
1: Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα αυτοκίνητο 10 ετών, πάζουμε περιβαλλοντολογικό τέλος. Ενώ σε ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί 30 ετών στην Ελλάδα, αυτό δεν ρυπαίνει. Αλλά όταν θα έρθει ένα αυτοκίνητο το εξωτερικό, για να μπει στην Ελλάδα, μπορεί να πληρώνει ειδικό τέλος ταξινόμησης 80 ευρώ και περιβαλλοντολογικό τέλος 1000 ευρώ. Δηλαδή, ένα μάξι δεκαετίας ρυπαίνει και ένα μάξι 30 ετών στην Ελλάδα που κυκλοφορεί δεν ρυπαίνει.
0: Με τον κύριο Κότσιρα θα έχετε κάποια επαφή, θα έχετε κάποια συνάντηση?
1: Με τον κύριο Κότσιρα κάναμε ένα ραντεβού με έναν διευθυντή του. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος σε πρώτη φάση, μπορώ να πω, αλλά νομίζω ότι και αυτοί τους έχουν πέσει πάρα πολλά. Κρατάμε μια αισιοδοξία, αλλά και μικρό καλάθι παράλληλα, γιατί δυστυχώς με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δεν τα καταφέραμε να κάνουμε κάποια συνάντηση. Προφανώς απαξιούσαν να μας δούνε. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς να σας πω ότι εκπροσωπούμε ένα κλάδο με 5.500 εμπόρους, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πόσες οικογένειες δουλεύουν εκεί μέσα. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο, ότι το αυτοκίνητο είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα. Απευθύνεται παντού. Ζητάμε λοιπόν...
2: 2.000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
7: πω. Εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για τα τέλη, λέει η Μαριάννα. Δύο πρώτου, λέει. Εγώ θέλω. Δύο πρώτου, λέει. Για τα τέλη. Τι εννοείς έτσι ακριβώς, για πες μου. Τι εννοείς. Επίσης, καλημέρα. Ο φίλος ο Γκατζόλης υπογράφει. Καλημέρα. Έχω λέει, ένα δίλητρο 20ετίας. Τα σέρβις του όλα στην ώρα του, τα ανταλλακτικά του στην ώρα του. Χθες γύρισα, λέει, από γύρω σε χώρες των Βαλκανίων 4.000 χιλιόμετρων. Το αυτοκίνητο δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Γιατί να δώσω 40 χιλιάρικα για να αγοράσω καινούριο. Για να μην πληρώνει καύσιμο, ξέρω εγώ. Για να είναι πιο ασφαλές, να έχει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αν εσύ βολεύεσαι, φίλε μου, γιατί να τα αλλάξει, μην τα αλλάξει. Αλλά το θέμα είναι κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν με σαραβαλάκια πολλών ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα και πληρώνουν και ένα σκασμό λεφτά στο βενζινάδικο. Ναι. Γι' αυτό. Αφού πληρώνεις, λέει, όλη τη χρονιά, να το πάρω αρχές του έτους. Πληρώνεις όλη τη χρονιά τα τέλη κυκλοφορίας, να το πάρω τις αρχές του έτους. Και μέχρι τότε τι θα κάνεις, θα βρέχεσαι, θα νοικιάσεις, θα μου πεις. Ναι. Εντάξει, Μαριάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πολλά σας ενδιέφερε το θέμα, το βλέπω. Θα αλλάξουμε όμως προσανατολισμό στη συζήτησή μας τώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Καλημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, αφορμή στάθηκε για να συζητήσουμε σήμερα η κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα μετά την έκρηξη που είχαμε, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε αέριο. Αλλά δεν ξέρω, εάν αυτό το κτίριο ήταν νεότερης κατασκευής, θα είχε και με κάποιες προδιαγραφές, έτσι, τις προδιαγραφές της τελευταίας, της 20ετίας έστω, θα είχε, πιστεύετε, ισοπεδωθεί έτσι, θα είχε κατακριμνιστεί ολόκληρο, θα μαζεύαμε συντρίμια σε τόσο μεγάλο εύρος, ή απλά θα είχαμε μεγάλες καταστροφές εσωτερικά στην τυχοποιία και όχι στα θεμέλια του κτίριου?
1: Κοιτάξτε, όπως σωστά το είπατε, η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών και 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιία, από τούβλα βασικά. Έτσι, θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα, ως κανόνα. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μία έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τείχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί το αστικό κύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί οι τείχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Και οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας, γιατί τα πράγματα λίγο διαφορετικά στις εκρήξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε τοπική αστοχία. Δηλαδή μπορείς να αστοχήσει μία κολόνα στο εσωτερικό και να έχουμε μία βιωτική κατάρρευση. Δεν είναι δηλαδή μία, να πούμε ότι 100% ένα κτίριο που θα είναι καινούριο δεν θα έχει και αυτό σοβαρές βλάβες.
0: Ακόμα και αν έχει οπλισμένο. Αν έχει οπλισμένο σκυρόδεμα, γιατί θυμάμαι τώρα το σεισμό του 99, αν δεν κάνω λάθος, κάποια πολυκατοικία είχε πέσει επειδή τα τσέρκια ήταν σε κακή κατάσταση, τέλος πάντων ήταν ελλειπή. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, αν θυμάμαι έτσι από το παρελθόν, πολλά τα χρόνια τώρα.
1: Σωστά τα λέτε, αλλά εδώ δεν είναι τόσο πολύ η σημασία ότι είναι, ας πούμε, τα τσέρκια λίγα περισσότερα. Η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η τύχη δεν φέρουν φορτίο.
0: Μάλιστα.
1: Η τύχη είναι διαχωριστική, όπως λέμε. Οπότε με το οστικό κύμα φεύγουν οι τύχοι, εκτενώνεται και μένει ο σκελετός που κρατάει το υπόλοιπο κτίριο. Αλλά στη διχοπλία οι τύχοι φέρουν και το φορτίο μαζί. Επομένως, αν φύγει ένας τείχος, πέφτει και το κτίριο. Και στα κτίρια αυτά τα παλιά, τα παράθυρα συνήθως είναι μικρά. Επομένως, έχουμε δυσμενέστερη συμπεριφορά όταν έχεις ένα τέτοιο κτίριο και έχεις μία έκρηξη στο εσωτερικό του. Επομένως, αυτό είναι το φαινόμενο. Αλλά όμως, προσέξτε, έχει σημασία ότι κάτι άλλο. Ότι αυτά τα παλιά κτίρια με την τυχοποίηση έχουν καλύτερη θερμική συμπεριφορά. Δηλαδή, έχεις καλύτερη. Ας πούμε, το χειμώνα είναι πιο ζεστά και το καλοκαίρι είναι πιο δροσερά. Δηλαδή, έχεις λιγότερο ενεργοβόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Χαρακτηρίζονται όμως με έτσι κακή ενεργειακή ταυτότητα. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν θέλεις να το αναβαθμίσεις, μπορείς να το αναβαθμίσεις. Δεν πιάνει ακριβώς την ταυτότητα ενός σύγχρονο κτίριο, ψήφισε σύγχρονο κτίριο.
0: Λογικό βέβαια.
1: Ενεργειακά αναβαθμισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει όλε τι προδιαγραφέ κλπ. Ναι, στην περίπτωση αυτή, όντω αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξή.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μάλιστα δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι δεν πρέπει να καταδικάσουμε το κτίριο αυτό που κατέρευσε διότι ήταν πέτρινο. Ή θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό εάν είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα. Δηλαδή, ένας ανιχνευτής, ο οποίος αυτόματα θα σταματούσε την παροχή, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπαίνει από την αρχή, αλλά πρέπει να ελέγχεται εάν λειτουργεί ή όχι. Και εδώ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται αυτό που λέμε σε αιτήσια βάση. Ας σκεφτεί όμως κανείς ότι στην Αθήνα μόνο έχουμε 1,5 εκατομμύριο παροχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το να ελέγχεται μια εγκατάσταση σε αιτήσια βάση είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι ο κανόνας, αλλά
0: δυστυχώς δεν είναι
1: και τη δυσκολία της εφαρμογής του.
0: Ωραία.
1: Ένα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι το κτίριο αυτό, ότι η βλάβες, η καταστροφή ενός κτιρίου σε έκρηξη, αν και το αίτιο και η συμπεριφορά είναι διαφορετική από αυτή του σεισμού, άλλο ο σεισμός κουνιέται το έδαφος και άλλο εσωτερικό να έχεις μια εκτόνωση, ένα ισχυρό φορτίο. Είναι διαφορετικός ο μηχανισμός αστοχίας, ας το πούμε έτσι.
0: Ο σεισμός έχει
1: άλλη επίπτωση και το άλλο είναι άλλη ενέργεια.
0: Το άλλο είναι στιγμή εκτόνωση, έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί, δηλαδή πόσο στοχεί ένα κτίριο από τη χοπία. Πειράματα έχουν γίνει, υπολογισμοί έχουν γίνει και ποια είναι τα μέτρα ώστε να προστατεύσει ένα κτίριο. Γενικά μπορώ να πω το εξής, ότι εάν ένα κτίριο πέτρινο ήταν ενισχυμένο για σεισμό, η συμπεριφορά του θα ήταν καλύτερη.
0: Ερώτηση.
1: Στο συγκεκριμένο κτίριο, επειδή από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
1: Η έκρηξη έγινε στον επάνω όροφο. Επομένως, εάν είχε ενισχυθεί το κτίριο αυτό σε σεισμό,
0: δεν θα έπεφτε.
1: Να μην είχαμε κατάρρευση.
0: Σωστά.
1: Και του κτιρίου αυτού.
0: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια της ίδιας ηλικίας και της ίδιας κατασκευής στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτά τα κτίρια έχουν ελεγχθεί, δηλαδή. Τι εννοώ έχουν ελεγχθεί, πώς ας πούμε προχωρούν, ας πούμε κάποιοι τα κάνουν Airbnb, πώς, δηλαδή με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα πέσει ένα τέτοιο κτίριο και τι δυνατότητες υπάρχουν αυτά τα κτίρια να θα μπορούσε να δηλαδή, υπάρχει ένα πρόγραμμα τα οποία θα τα στήριζε από την πολιτεία, εννοώ. Πώς το βλέπετε, κύριε Σπυριακό, κύριε καθηγητά?
1: Ας δούμε λίγο το Airbnb, έτσι, διότι πάμε να το δαιμονοποιήσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, η έκρηξη έγινε στον όροφο των επάνω, ναι, πιθανότατα.
0: Δεν ήταν Airbnb.
1: Όπου ήταν η μόνιμη κάτοικη, όχι το Airbnb. Ήταν η μόνιμη κάτοικη. Λοιπόν, οι μόνιμοι κάτοικοι ενδεχομένως δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους με τον περιοδικό έλεγχο, με τη σωστή εγκατάσταση του συστήματος κλπ. Όχι το Airbnb. Άρα λοιπόν το Airbnb δεν μπορεί να δαιμονοποιείται αυτομάτως επειδή υπάρχει μια αστοχία. Το Airbnb, αν το σκεφτεί κανείς, τι είναι? Το κτίριο στο οποίο γίνονται κάποιες διαμορφώσεις έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το κτίριο. Και πολλές φορές οι αναμορφώσεις αυτές δεν είναι αναμορφώσεις που τραυματίζουν το κτίριο. Πολλές φορές είναι αναμορφώσεις, είναι επεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν το κτίριο. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα έχω ακούσει πολύ έτσι να τονίζεται το θέμα του Airbnb, μην στραφούμε στο Airbnb ως πρόβλημα. Όχι. Πρέπει να κοιτάξουμε το κτίριο αυτό καθ' αυτό ως χρήση. Το Airbnb είναι κατοικία. Όπως ήταν κατοικία για το μόνιμο κατοίκον. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι γίνεται με αυτό καθ' αυτό το κτίριο. Τι γίνεται τώρα? Πολλά από τα κτίρια πέτρινα, όπως είναι αυτά εδώ, είναι κτίρια τα οποία βάσει του νόμου, του κανονισμού, δεν χρειάζεται να κάνεις ελέγχους για να τον βαθμίσεις στατικά εάν δεν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία αυτή καθ' αυτή. Αν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία, γιατί αυτή φέρει φορτίο, πας δηλαδή να ρίξεις ένα τοίχο, όχι υποχρεωτικά εσωτερικό λεπτό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ξύλινος,
0: ναι,
1: αλλά περιμετρικά να ανοίξει ένα μεγαλύτερο παράθυρο, να ρίξει ένα εσωτερικό τοίχο που να είναι παχύς όμως που να φέρει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μελέτη.
0: Γιατί αλλάζει στατικότητα.
1: Βεβαίως, πρέπει να αλλάζει στατικότητα του κτιρίου αυτού.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις όπως πρέπει. Τώρα, Εάν ένας ιδιοκτήτης θελήσει να το ενισχύσει, να το αναβαθμίσει, οπωσδήποτε μπορεί να το κάνει. Και μάλιστα ο κανονισμός είναι ευνοϊκός. Δηλαδή του λέει αναβάθμισε το σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό.
0: Ενεργειακά.
1: Όχι στατικά, μιλάμε πάντοτε αντισεισμικά. Πάντοτε στατικά. Γιατί κοιτάξτε, η αντισεισμική ενίσχυση κτηρίου βοηθάει σε όλα.
0: Σωστά.
1: Βοηθάει και στην έκρηξη ακόμα, να καταλάβετε. Βοηθάει και στην καθίζηση.
0: Λογικό.
1: Βοηθάει παντού.
0: Λογικό.
1: Γιατί ενισχύει το φορέας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική αυτή η παρέμβαση στο φορέα για την ενίσχυση του μόνο εάν παρεμβαίνει στο φέροντα οργανισμό. Αν παρεμβαίνει στην τυχοποία. Ή αν θέλει να κάνει μια προσήκη από πάνω.
0: Ναι. Εσείς κύριε Σπυράκο, τι θα προτείνατε για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις. Τι θα προτείνατε δηλαδή, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους που έχουν τέτοιο κτίριο αλλά και στην πολιτεία, πώς να κινηθεί.
1: Κοιτάξτε, είναι η λύση στη θέση, στην περιπέτειση αυτή είναι απλή και φτηνή. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να γίνεται σωστή εγκατάσταση. Σωστή εγκατάσταση σημαίνει ότι οι σωλήνες να μην περνάνε μέσα από τους τοίχους και τους τραυματίζουν, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένες αυτοί οι σωλήνες και σωστά να τοποθετηθούν με κάποιο περίβλημα, ας πούμε, εύκαμπτο κλπ. Ώστε να μην τραυματίζεται το κτίριο αυτό καθ' αυτό. Είναι μια εγκατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και εύκολα. Το δεύτερο και το ευκολότερο είναι η συντήρηση. Αυτή δεν στοιχίζει λιγότερα από 100 ευρώ. Να καταλάβετε. 70-80 ευρώ η συντήρηση. Αν λοιπόν πάει κανείς και το κάνει αυτό τον έλεγχο που απαιτείται, ώστε να έχει τον εκνευτή και την βαλβίδα, η οποία αυτόματα θα σταματήσει τη διαρροή του φυσικού αερίου, δηλαδή με ένα κόστος αυτής της τάξης, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι απλά. Αυτό είναι η απλή λύση δηλαδή, και όλα τα άλλα είναι πιο δαπανηρά.
0: Ναι.
1: Κρίσιμα μεν, καλό να ενισχύσει το κτίριό σου σε σεισμό, ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Τα πατώματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είναι και αυτά ισχυρά, γιατί πολλές φορές τα κτίρια είναι ξύλινα και είναι. Αλλά παίρνουν και φωτιά, αλλά και αυτά μπορείς να τα ενισχύσεις. Μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αλλά το φτηνότερο από όλα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. 70-80 ευρώ για ανέλεγχο.
0: Κύριε Σπυράκο, θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε για τους σεισμούς και τη στατικότητα των κτηρίων και των δημόσιων κτηρίων κυρίως πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο με αθλητικά.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
7: Παραπολιτικά.

0: Η ώρα από τις καλύτερες ώρες της εκπομπής, έτσι δεν το συζητώ, είναι η ώρα των αθλητικών. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι απέναντι μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που λέει ένα γνωστό ραδιοφωνικό κλισέ, έχουμε τον Αλέξανδρο Χριστάκο, το συνώνυμο της αθλητικής ενημέρωσης στην πρωινή πτήση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Το ένα είναι για το μπάσκετ, το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Ξεκινήσουμε για το ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg. Θα γίνει εκεί, λοιπόν, είναι οι Γαλανόλες και εδώ και δύο ημέρες. Η πρεμιέρα της νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που ήρθε με γκολ στο 95 από τον Τάσο Δουβίκα. Ήταν και μια νίκη, αν θες, αντάξια και της ποιότητας που έχει αυτή η εθνική και δεν είχε πάρει έτσι μεγάλα αποτελέσματα από τότε που σχηματίστηκε αυτό το σύνολο, το ποιοτικό σύνολο. Το άξιζε, λοιπόν, και το πήρε και με πολύ καλή ψυχολογία θα πάει να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, μια ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ. Η Γερμανία, η οποία στην πρεμιέρα της ήρθε 1-1 με την Ολλανδία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είπε ότι είναι η πιο ποιοτική εθνική που υπήρχε ποτέ, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Οπότε αυτό δίνει και μια παραπάνω αξία για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Από αυτά που γνωρίζουμε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, και ο Σέρβος προπονητής, η συνομιλία που έκανε προς τους παίκτες, δεν τους άφησε να δουν λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και η Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και αναζητά και αυτή έτσι μεγάλες νίκες για να μπορέσει να δέσει και πιο πολύ σαν ομάδα και με τον νέο τεχνικό, έτσι, ο οποίος είναι και καταξιωμένος. Σπουδαίο παιχνίδι, λοιπόν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η εθνική σε αυτή την πρόκληση, θα έλεγα εγώ. Οπότε θα το δούμε και αυτό και να αφήσουμε να πάμε λίγο στο μπάσκετ, όπου έχουμε έναν τελικό. Έχουμε τον τελικό του Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου. Στις 8 η ώρα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ με σχετικά εύκολα, θα έλεγα εγώ. Είχε ξεφύγει και σε 20 πόντους η διαφορά, κάποια στιγμή μειώθηκε, αλλά εκεί ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Ζαν Μοντέρο, μίλησε, πήρε την ομάδα στις πλάτες του και δεν άφησε να μειωθεί παραπάνω αυτή η διαφορά, που έβαλε και 19 πόντους και έδωσε 5 ασίστ. Και επίσης ο Τόντα Χολ είχε επίσης 19 πόντους και πήρε 7 rebound. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την έκπληξη, θα την πούμε και έκπληξη, αν και έχει αλλάξει πολύ και ο ΠΑΟΚ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά μαζί τη Λέμα. Έχει νίκησε, λοιπόν, 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτεων, με τον Τέντι Όσμα να βάζει τρίποντο την εκπνοή της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Έδειξε και αυτό στη δυναμική του. Είπαμε και χθες ότι είναι μια ομάδα EuroLeague ο ΠΑΟΚ, έτσι, με αυτά που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ είχε θέματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν κατάφερε να τα λύσει. Πήγε στο τέλος να γυρίσει το παιχνίδι με ένα τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο, που προηγήθηκε με 82-81, αλλά όπως είπαμε στην εκπνοή της αναμέτρησης, ο Τέντι Όσμαν έβαλε τρίποντο και έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει ένα τίτλο μετά από σχεδόν 7 χρόνια. Έτσι, και αυτό είναι και κάτι πολύ μεγάλο και για τους ασπρόμαυρους. Είχε και επίσης ο Τέντι Όσμαν βοηθό μετά τους 18 πόντους που έβαλε, τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος έβαλε 15 πόντους. Να πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε και να πούμε ότι έχουμε σήμερα αγώνες για τη Super League 2, η οποία περνάει στην τέταρτη αγωνιστική της. Στις 4 η ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσα. Στην ίδια ώρα η Λάρισα θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Β. Επίσης την ίδια ώρα Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Έστω Χρυσούπολης και ο Πανιώνης της Ζάκυνθο. Στις 5 η ώρα έχουμε το Ελλάς Τύρου Πύργο. Στις 6 και 4 το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Και να πούμε εδώ και λίγο γρήγορα τη μαθημολογία, έτσι, με τις πρώτες ομάδες. Η Μαρκό είναι η μοναδική που έχει πάρει τις νίκες τα 3 πρώτα παιχνίδια, έχει 9 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι Ελλάς Τύρου με 7, η ΑΕΛ με τους ίδιους πόντους, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνας επίσης με 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κατεβάσουμε τροχούς τώρα, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα είναι έτοιμη να παραλάβει μικρόφωνο. Για 2 ώρες θα είναι μαζί σας η Τζούλη. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήταν μαζί μας αυτό το Σαββατοκύριακο στην πρωινή μας πτήση. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Παναγιώτης Χάλαρης, ο διοικητής, κρατέος διοικητής των Αητών Ηχοληπτών. Ρύθμιζε τον ήχο, κυρίες και κύριοι. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς, διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σας λέμε ο Σαντορίνο, ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό Κυριακής να έχετε, μια πολύ καλή μέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Κι αν τα προβλήματα δείτε να πλησιάζουν απειλητικά και τα γκρίζα σύννεφα να έρχονται, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με ηθικό ακμεότατο θα μπορέσετε να βρείτε τη λύση ό,τι κι αν σας συμβεί, αδέρφια μου, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα, αδέρφια!

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
0: φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: 2000 FM.
22: Μοναδική κούρσα των τιμών. Εμείς είμαστε μάλλον κακομύριδες. Άσε που είμαστε και μίζεροι, όπως μας έχει κατηγορήσει άλλος υπουργός της κυβέρνησης στο παρελθόν. Και κακομύριδες και μίζεροι. Μάλιστα. Σε άλλα νέα τώρα, ο Τραμπ απέρριψε την πρότασή του Ιράν για εκεχηρία υπό όρους και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Γιατί, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτοί ιτώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά. Να τους άνθρωπος, ούτε κακομύρης, ούτε μίζερος. Λέει καθαρές κουβέντες, όπως ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά μετάλλει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις εκλογές του Νοεμβρίου, όχι ότι ως τότε θα σταματήσουν δηλαδή. Και το Ιράν απάντησε χθες ότι ούτε εμείς υποχωρούμε για το Ορμούζ, περιμένουμε τους μεσολαβητές. Και οι πόλεμοι συνεχίζονται κάπως έτσι, όπως και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Και τα θύματα είναι πάντα οι άμαχοι. Σε άλλα σοβαρά, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν, είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση έτσι στο πόδι χθες, μη προγραμματισμένη, στη Νέα Υόρκη. Αλλά είπαν ότι καλό είναι άμεσα να κάνουν ένα κανονικό ραντεβού, να τα ξαναπούν κανονικά. Και αλήθεια είναι καλό αυτό. Αλήθεια είναι καλό να μιλάνε μεταξύ τους οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών. Αλήθεια είναι καλό να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Γιατί η ένταση δεν βοηθάει κανέναν, έτσι κι αλλιώς.

Να και οι πρώτες καλημέρες εδώ από τη Χίο είναι η πρώτη. Ο Παναγιώτης επαναφέρει το θέμα των φοιτητών που δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και αυτά στοιχίζουν, λέει, σαν να παίρνεις ταξί. Βοηθήστε τους φοιτητές μας, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε κάνει θέμα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα, αν επιτρέψει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης να πάμε, γιατί δεν θέλει να το ρίξει. Έλα Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Άντε, εντάξει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater.

Αυτή είναι η φωνή της Άννας Βύση πριν από πολλά πολλά χρόνια, εκεί κάπου στο ξεκίνημα της καριέρας της, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου και μουσική του Μανώλη Μικέλη. Η Μεθυσμένη Πολιτεία λοιπόν ήταν και στο ομώνυμο σύριαλ για τους πολύ παλιούς, το λέω. Χθες λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, η Άννα Βύση επιβεβαίωσε ότι είναι στάρ, παιδί μου, πραγματικά δηλαδή. Άσχετα αν κάποιος έχει για αγαπημένα τα δικά της τραγούδια ή όχι. Πάνω από 90.000 άνθρωποι έφτασαν στο ΆΚΑ. Παρά την βροχή που είχε προηγηθεί και το φόβο νέας βροχής το βράδυ, και έκανε μια θεαματική είσοδο η ίδια, κατέβηκε από ψηλά μέσα σε ένα φωτεινό στεφάνι, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε, ότι είναι star.

μόνο ο Πάπας μάζεψε περισσότερο κόσμο από τη Βύση χθες στο Παρίσι, που συγκεντρώθηκαν περίπου 700.000 άνθρωποι κοσμοπλημμύρα στο κέντρο του Παρισιού για τη λειτουργία του Πάπα. Ενώ την Παρασκευή το βράδυ πήγαν στο Stade de France να τον δουν. Χθες ο Πάπας Λέων χωροστάτησε και σε λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων. Πανικός

πάμε εμείς στην πολύ οδυνηρή πραγματικότητα αυτή της τραγωδίας στην Πλάκα. Έχουμε 6 ανθρώπους νεκρούς. Ανασύρθηκαν χθες οι σωροί τους μετά από 32 ώρες προσπαθειών της ΕΜΑΚ. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του πολύ παλιού, είναι η αλήθεια,

κτηρίου στην πλάκα. Και στον πρώτο όροφο έμεναν δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών. Ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτό. Τέσσερις άνθρωποι νέοι. Το ένα ζευγάρι ήταν σε μήνα του μέλητος. Το άλλο ζευγάρι ήταν συγγενικό με το πρώτο και η γυναίκα ήταν έγκυος.

0: όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχουν επίσημα πορίσματα ακόμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες, λέει, από κατοίκους ότι είχαν διαπιστώσει μια οσμή τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο και η πυροσβεστική αλλά και ο Δήμος Αθήνας είπαν ότι δεν είχαν επίσημες καταγγελίες γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Ένα χρόνο νωρίτερα πάντως τα μέλη της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για τα παλιά δίκτυα ίδρευσης φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Είναι μια περιοχή με πάρα πολύ παλιά σπίτια, αλλά και τις ανησυχίες τους για το αν συμβεί κάτι, πώς θα υπάρξει εκένωση σε τόσο δύσκολο, ένα τόσο δύσκολο αστικό τοπίο όπως είναι η Πλάκα. Για διαρροή του αερίου μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο Ευθύμης Λέκας, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Είπε μάλιστα ο κ. Δούκας ότι ήταν μάλλον εκτεταμένη διαρροή με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και προκάλεσε τόσο ισχυρή έκρηξη ώστε να ισοπεδώσει το κτίριο και να καταπλακωθούν 6 άνθρωποι. Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στα γύρω κτίρια. Θα ελεγχθούν τα διπλανά κτίρια για να διαπιστωθεί πώς είναι η κατάσταση στατική τους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται πιο μακριά. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού ψάχνουν για τη διαρροή αερίου από το δεύτερο όροφο, πιθανότατα λένε, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να δούμε λίγο πώς μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία με το αέριο. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στο ευνίδιο αίτημά μας, αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε πια για ακρίβεια και για ρεύμα και καύσιμα, θα μιλήσουμε για μια τραγωδία.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αν όντως υπήρχαν επίσημες καταγγελίες, δεν ξέρω αν αυτές έχουν επιβεβαιωθεί. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ανέλαβε κανείς να διερευνήσει αυτές τις αναφορές ή πήγαν σε κάποιο σιρτάρι. Έγινε αυτοψία, ας πούμε, και τεχνικός έλεγχος.
0: Αυτό τώρα, κοιτάξτε εδώ. Εδώ και ο Δήμος Αθήνας λέει ότι εμείς δεν είχαμε λάβει αναφορά για κάτι τέτοιο, αλλά και η πυροσβεστική κάτι τέτοιο είπε.
1: Ναι, πού είχαν γίνει καταγγελίες, στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω αυτό. Mm-hmm. Και εγώ είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες, που είχαν τα διαδραστικά των καταγγελιών.
0: Ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου.
1: Ναι, ότι υπήρχε οσμή mm-hmm. φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου, αλλά και αποχετευτικού, παλιά κτίρια τα οποία μένει να δουν αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό, γιατί ξέρετε αυτά είναι παλιά κτίρια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb, πάρα πολλά, ναι, αλλά γίνεται μόνο ένα ρετούς στις όψεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται και έλεγχος στατικής επάρκειας με τις αλλαγές που γίνονται εσωτερικά του κτίριου, και δεν ξέρω και κατά πώς θα ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όταν βάζουν και φυσικό αέριο, ποιος τις ελέγχει, αν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες σε ένα παλιό υφιστάμενο κτίριο, πόσο αντέχουν τα συστήματα για να λειτουργούν με αξιοπιστία και ασφάλεια. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν κάποια δράση, ειδικά στην περιοχή της Πλάκας που είναι και παλιά τα κτίρια και έχουν γίνει και πολλές ανακαινήσεις.
0: Μα είχε σε αυτό η γενική προειδοποίηση υπήρχε από την Επιτροπή Κατοίκων Πλάκας. Δηλαδή για τη συνολική κατάσταση των δικτύων.
1: Ναι, αλλά όταν υπάρχει μια προειδοποίηση, εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί αυτοί ξαφνικά σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν ότι εδώ εμείς το κίνημα της Πλάκας θέλουμε απλά να καταγγείλουμε κάτι το οποίο έτσι.
0: Οι άνθρωποι δεν κατήγγειλαν καν, ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι. Αυτό ζητούσαν από την αρχή, δηλαδή σε όλα τα δίκτυα και στο ίδρυυσης και τα λοιπά.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πάω πιο συγκεκριμένα στο φωνικό δυστύχημα. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει δεσμευτεί το 2012. Έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου. Κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή, να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, μόνο ας πούμε και στα βραχυχρόνια μίσθωσης, μόνο ανιχνευτής καπνού είναι υποχρεωτικός.
1: Ναι, άλλο πράγμα.
0: Α, εντελώς άλλο.
1: Είναι άλλο
0: εντελώς
1: πράγμα. Μιλάω εγώ τώρα για ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το οποίο βαράει το αλάρμ παράλληλα με ηχητική σήμανση και όταν η συγκέντρωση του αερίου είναι πάνω από ένα ποσοστό περιεκτικότητας και δίνει εντολή να κλείσει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ώστε να μην αφήνει να περνάει αέριο όταν εντοπίσει αυτή την διαρροή. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να είναι όχι μόνο στα λεβιτοστάσια των κτηρίων, αλλά έπρεπε να είναι σε όλους τους οικιακούς χώρους που έχουν τέτοιες συσκευές. Ενώ ο κανονισμός προβλέπει για επαγγελματικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες κλπ. Δεν προβλέπει όμως για τις οικιακές καταναλωτές.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Ορίστε.
0: Στο εξωτερικό, σε χώρες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το φυσικό αέριο, υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί.
1: Αυτό για τις κατοικίες δεν το ξέρω να σου πω, αλλά εγώ που έμενα στις Βρυξέλλες, το σπίτι μου είχε, να ξέρετε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Άρα σε αρκετά υπάρχουν προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή σε μένα όταν νίκιαζα ένα σπίτι στις Βρυξέλλες και είχα συσκευή αερίου, κουζίνα δηλαδή, υπήρχε και ανιχνευτής αερίου.
0: Ναι, το λογικό είναι να υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα.
1: Μα να σας πω κάτι. Πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει τελευταία 15-20 χρόνια από τότε που άρχισε στην Ελλάδα να υλοποιείται, να εγκαθίσταται τέτοια συστήματα φυσικού αερίου, δηλαδή δίκτυα φυσικού αερίου με οικιακές καταναλώσεις. Πάρα πολλά, πάρα πολλά δυστυχήματα. Σας θυμίζω το 2022 στη Συγκρού. Για να μην σας πω άλλες περιπτώσεις που έχουν γίνει σε παιδικά, σε σχολεία, σε ξενώνες.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το δει η πολιτεία λίγο πιο σοβαρά. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι από την προαιρετικότητα πρέπει να περάσουμε στην υποχρεωτικότητα των θεμάτων ασφαλείας.
0: Σωστό, λογικό. Απόλυτα λογικό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτσι το καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ τι πιστεύω ότι συνέβη, αν θέλετε, τη δικιά μου εκτίμηση και τη δικιά μου εμπειρία. Προφανώς υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου από την εσωτερική εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου που υπήρχε στο δεύτερο όρφο, γιατί από ό,τι είπε ο διευθύντης του Airbnb δεν είχε φυσικό αέριο το Airbnb, το είχε διακόψει εδώ και χρόνια, οπότε πάμε τώρα στον δεύτερο όρφο που έμενε αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η διαρροή ξεκίνησε αργά την προηγούμενη μέρα το βράδυ και σιγά σιγά συγκεντρώνονταν το αέριο μέσα σε ένα κλειστό σπίτι, σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να αερίζεται, καταλαβαίνετε, διότι έκανε κρύο το βράδυ και ήταν κλειστά τα παράθυρα, ας πούμε. Και όταν ένας εκ των δύο ενίκων αντελήφθηκε μέσω της οσμής ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ξέρετε, το φυσικό αέριο σε πρωτογενή κατάσταση, στη φύση δηλαδή, είναι άοσμο.
0: Ναι.
1: Όμως όταν προορίζεται για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια χημική ουσία, μια μερκαπτάνη, ας το πούμε, η οποία προσδίδει αυτή τη δυσοσμία που ξέρουμε όλοι, παραδείγματος χάρη όπως το γκαζάκι, όταν το ανοίγεις και πριν ανοίξει η φλόγα,
0: έχει μια μυρωδιά.
1: Βέβαια. Έντονη, ας το πούμε, έτσι, δυσάρεστη κτλ. Οπότε εκεί είχε μαζευτεί αρκετή ποσότητα αερίου. Ανοίγοντας κάποιο ηλεκτρικό διακόπτη ή το φως για να δει τι γίνεται, καταλαβαίνετε ότι όταν είναι η συγκέντρωση πάνω από 5% και κάτω από 15%, κατόγκο εννοώ η αναλογία.
0: Ενός
1: πινθύρα, ακόμα και ενός ηλεκτρικού διακόπτη, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Δηλαδή mm-hmm. το μείγμα γίνεται εκρηκτικό σε αυτή την αναλογία.
0: Ναι.
1: Και έτσι πιστεύω ότι τώρα έφταιγε η συσκευή, δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτόνομο λεβιτάκι εντός του σπιτιού mm-hmm. ή ήταν μια μαγειρική συσκευή αερίου και υπήρχε κάποια αστοχία σε κάποια ασφαλιστική δικλίδα, γιατί εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, όλες οι οικιακές συσκευές αερίου είναι πιστοποιημένες, έχουν ελεγχθεί, έχουν δοκιμαστεί και φέρουν όλα τα προβλεπόμενα, όλες τις προβλεπόμενες αυτοματιστικές διατάξεις ναι. για να σταματήσουν την οποιαδήποτε ροή.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
2: 2000 FM.
0: Η κβαντική, η ιατρική και τα άλλα ματζούνια. Τρεις καθηγητές εξηγούν στην απογευματινή κύκλωμα με σκευάσματα και υπνοτιστές που δρούσε από το 2012. Ψάχνουν τώρα οι αρχές. Από την Daily Mail, η ισόβια μάχη και ο χαμός του Πρίσλεϊ, οι αποκαλύψεις για την απεξάρτηση και ο ρόλος της Σίντι Κρόφορντ. Ο δοστρωτήρας, στο μυαλό του ξεχωριστού Νίκου Καρβέλα, με ροκ φιλοσοφία και θεωρίες που προκαλούν. από τα σπορ, η επέλαση των Center Four, οι Έλληνες κανονιέριδες έτοιμοι να γράψουν ιστορία. Πάμε στο βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων καίνε κυβερνήσεις και καταναλωτές. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες, οι αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ειδικών τμήματων διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Εναλλακτικές θεραπείες, τα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο βήμα, δεν έχουμε μελέτες, υπάρχει κίνδυνος. Ο τζίρος του ενός δισεκατομμυρίου, οι 25 πλάσμα αφαιρέσεις το μήνα, κβαντική ιατρική χωρίς άδειες, ο γκουρού Ντίπακ Τσόπρα, τι είναι πραγματικά η αναγεννητική ιατρική. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει, ανεξάρτητη αρχή ψάχνει τηλέφωνα αξιωματούχων και πολιτών στο παζάρι των data brokers. Πάμε στην Αυγή. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. Μας το έλεγε και ο κ. Αυτόπουλος εδώ, αυτό χθες. 25.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται μια μέση οικογένεια στην Αττική. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διείληση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 4+1 σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διωκόμενο Νετανιάχου. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωγραφία και την τριτιμετροφία, στόχος η ενίσχυση του παραγωγού. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουντούρου από το Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και στο Γεωργιάδη. Ο ελεύθερος τύπος, να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλα, τι δηλώνει πρώην υπουργός του Μαδούρο στον Ιάσονα Πιπίνη. Οι 5 fake και επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, οι τσαρλατανισμοί και οι απάτες πίσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημιώσεις στο δημόσιο. Η επιστροφή Χάρη Μέγκαν και η Νταϊάννα που στοιχιώνει τον Μπάκινγχαμ, αναβρασμό στη βασιλική οικογένεια. Κυριακάτικη κόντρα, περιοδίες σε όλη τη χώρα, αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας με σκληρό ροκ, ανοίγει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και εθνικά θέματα, θέσεις μάχης λαμβάνει το Δίπολο με φόντο τις κάλπες, με τον πρώην Πρωθυπουργό να κοντράρει ανοιχτά το Μαξίμου και να παρουσιάζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αίμα με το σταγονόμετρο SOS από τα νοσοκομεία. Μαλλιά κουβάρια σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες. Η καθημερινή της Κυριακής, η ακρίβεια από την Αντλία στο Ράφι, σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα, SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Οι κυνηγοί των λιμάτων στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί η νεοσύστατη ομάδα απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας. Υγεία και ευεξία, τα αντίδοτα στη διάσπαση προσοχής και στα άδυτα της Καρνεάδου, ο Σαμάνος και η πιστή του. Παρόν, χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια, εφιαλτικές οι προοπτικές για χιλιάδες νοικοκυριές στη χώρα. Αμήχανη κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να αναχαιτήσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, ανησυχία στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις επιπτώσεις εν ώψη εκλογών. Προσβλέπουν στο Βενιζέλο ο κρίσιμος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, το μεγάλο παζάρι για την ευρωπαϊκή διαφυγή Μητσοτάκη με παράκαμψη της Κοβέση, πανικό στην Ευρώπη για το πετρέλαιο, τα μέτρα που ετοιμάζει η Κομισιόν και οι δύο άσοι του Σαμαρά αισιοδοξεί ότι θα του δώσουν διψήφιο ποσοστό στις εκλογές, ετοιμάζει έκπληξη με συσάχθεια. Και επίσης από το παρόν, με 400-800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι. Εφιαλτικά τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος.
11: texture like sun. Lays me down with my mind she runs.
0: Πάμε στο πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά. Έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα ο Σαμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Στοιχεία σοκ για το ποτάμι της Αθήνας. Ψοφάνε τα ψάρια από έλλειψη οξυγόνου. Το θρίλερ του Μαζονάκη, τα 42 μοιραία λεπτά, τι του έδωσαν να πάρει τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 80 χρόνια μετά, οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της δίκης της Νιρεμβέργης. Η Real News πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Υπόθεση Μαζονάκη, ρεμπελά που βρήκαμε. Η Real αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψη πως ξεπλένονται οι ποινικές ευθύνες των χιλιάδων παραγωγών που εισέπραξαν κοινοτικό χρήμα. Στην Ευρωβουλή το θέμα της πτήσης του τουρκικού ντρόουν. Υπόθεση θανάτου Μαζό, το δίκτυο φωτιά της Οδού Καρνεάδου και η αφέντρα άνεστη Σιολόγος.

Η εφημερίδα Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρα Κυριάκου, άγριο παρασκήνιο, με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, κορυφή του Παγόβουνου, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ταΐζει τη Singular Logic και ο Χάρης Δούκας, το φως έγγραφο ντοκουμέντο. Κλείστε τα μόνοι σας μακριά από τον ΟΗΕ, το μήνυμα Τραμπ, Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σχεδόν έτοιμες οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνουν και ψάχνονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης να μπει τέλος στο αυτοφόρο για τα 80 δεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Τι ζητάμε παρέμβασή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της χορύπανσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διοικητικών κυρώσεων. Στα 1.820 ευρώ το μήνα η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές το 2025.

0: Και ενώ με βομβαρδίζετε με μηνύματα για τη μεταφορά των φοιτητών από Τυχείο, είπαμε, ισχύει, θα κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε θέμα κι εμείς. Έχετε δίκιο, είναι πολλά τα μηνύματα που μου έχουν έρθει από φοιτητές από την Χίο. Λογικό, ξεκίνησε πάλι η ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε αντιμετωπίζετε και πάλι το πρόβλημα. Για να δούμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι το πώς παλεύουν πολλοί να διατηρήσουν την πρώτη τους κατοικία έχοντας δάνεια και κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να βγει το σπίτι τους στο σφυρί. Υπάρχει λοιπόν ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που δημιουργείται εδώ ένα ερώτημα, αν όντως μπορεί να σώσει τα σπίτια από τον πληστηριασμό ή αν όντως μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο για να δοθεί ένα κομμάτι διαγραφής χρεών κτλ. Έχει αλλάξει λίγο ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και η νέα ρύθμιση ισχύει από τις 21 του Σεπτέμβρη, εδώ και λίγες μέρες δηλαδή. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, γιατί είναι από τις ενώσεις που χειρίζονται, ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, να δούμε τελικά αν όντως προσφέρει λύσεις στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το δάνειό τους και αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο του πληστηριασμού. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Επίσης και καλή εβδομάδα να έχουμε, μακάρι.
1: Επίσης.
0: Προσφέρει τελικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ή αν όχι, ποια είναι τα τροτά σημεία του?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών και ως δεύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί και ισχύει ως εργαλείο από το 2020, εδώ δηλαδή και 6 περίπου χρόνια, παραμένει ένα εργαλείο στο οποίο οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες, τις services όπως λέμε, και οι τράπεζες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο. Αυτές καθορίζουν δηλαδή τα όρια της υποχώρησής τους, τι θα αποδεχτούν, τι δόσεις ζητούν να ρυθμίσουν, να εισπράξουν και να ρυθμίσουν, ποιο είναι το υπόλοιπο του χρέους, ξέρετε τι επιτόκια θα επιβάλλουν κλπ. Κλπ. Ναι, ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής είναι σε απόλυτα μειονεκτική θέση και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Με βάση το εργαλείο δηλαδή το οποίο ισχύει στον εξοδικαστικό, αυτό το αναλογιστικό μαθηματικό τύπος που ισχύει, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία, και γι' αυτό οι δόσεις οι οποίες προβλέπονται από τους services όταν γίνει πρόταση ρύθμισης είναι υπέρογκες. Τα ποσά τα οποία εμφανίζουν ως υπόλοιπα επίσης είναι διπλάσια και τριπλάσια από το ποσό το οποίο είχε μείνει ανεξόριστο, δεν μπόρεσε δηλαδή να ανταποκριθεί κλπ. Πρόσφατα, από προχθές δηλαδή από 21 Σεπτεμβρίου, έγινε αρκετός λόγος για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή προσθέθηκε στον εργαλείο αυτό η προστασία της κυρίας κατοικίας με πολλούς όμως αστερίσκους θα έλεγα. Είναι στην ίδια κατεύθυνση που είπα και πριν. Δηλαδή οι εταιρείες, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσουμε, οι εταιρείες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στην πρόταση που θα κάνουν και ο καταναλωτής, ο φιλέτης δεν έχει καμία δυνατότητα να αντιπροτείνει επιχειρήματα ή πρόταση σε αυτό το εργαλείο.
0: Άρα ποια είναι η βελτίωση που μπορεί να έχει, ας πούμε, τροποποιημένος εξοδικαστικός?
1: Μπορεί να διασωθεί, όπως είπα, η κυρία κατοικία με πολλούς αστερίσκους, και το ζήτημα είναι ποιον και πόσους θα θελήσει. Μπορεί μόνο στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής, ο φιλέτης, διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εκπληστηριαστούν και βεβαίως θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές και στη συνέχεια το ποσό, θα προσδιοριστεί το ποσό της αξίας της κυρίας κατοικίας με βάση την εμπορική του αξία. Είναι λίγο θολό εδώ το οποίο...
0: Δηλαδή για να σώσεις την πρώτη κατοικία, ας πούμε, να εκπληστηριάσεις με το εξοχικό, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Οικόπεδο, κτήματα που να έχουν κάποια αξία, ασφαλώς να έχουν αξία. Περιμένουμε να δούμε τη λειτουργία, αλλά από μια πρώτη προσέγγιση που κάναμε και από την εμπειρία που έχουμε ως ΕΚΠΙΖΟ, βλέπουμε ότι θα ωφεληθούν απειροελάχιστοι καταναλωτές. Ακριβώς διότι θα πρέπει να έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, εάν είναι κάποιος ευάλωτος και έχει μια κατοικία, δεν μπορεί να ενταχθεί για να του γίνει μια ρύθμιση. Αυτός ο ευάλωτος, που ο ευάλωτος, ξέρετε, εάν ένα άτομο στην ευαλωτότητα κρίνεται με εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ το έτος, με αξία κυρίες κατοικίας μέχρι 120.000 και βέβαια να μην έχει καταστικούς λογαριασμούς. Άρα ο ευάλωτος δεν μπορεί να ενταχθεί. Μπορεί όμως να ενταχθεί στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, όπως το χαρακτηρίζει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή να παραδώσει το σπίτι του στην εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και 6 χρόνια, που θα αγοράσει τα σπίτια των φτωχών στην κυριολεξία.
0: Θα δημιουργηθεί.
1: Έτσι λένε, από χειμώνα σε καλοκαίρι το πάνε και από άνοιξη σε καλοκαίρι και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, διότι δεν έχουν κίνητρα τα φανς, οι εταιρείες, να δημιουργήσουν μια τέτοια εταιρεία που θα αγοράσει τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο ευάλωτος θα πρέπει να πληρώνει ενίκιο στο σπίτι του για 12 χρόνια και στη συνέχεια θα μπορεί να το αγοράσει στην αξία που θα προσδιορίσει η εταιρεία η οποία έχει την κατοχή της στο ακίνητο.
0: Δηλαδή δεν έχει κανένα περιθώριο παρέμβασης ο ίδιος ο ευάλωτος.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει κανένα περιθώριο και αυτό είναι το ζήτημα. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αν, εν πάση περιπτώσει, ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κίνητα. Γίνει μια ρύθμιση που κρίνει ο καταναλωτής ότι μπορεί να την εφαρμόσει, να πληρώνει δηλαδή τις δόσεις για τη διάσωση. Ξέρετε, αν κάποια στιγμή, γιατί είναι μακροχρόνιες αυτές οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης, 30, 20, 30 χρόνια κλπ. Εάν κάποια στιγμή δεν μπορέσει να την εφαρμόσει, τότε η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι τίτλος εκτελεστός, που σημαίνει ότι αμέσως μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, μετά από 3 μήνες δηλαδή αφέτηση της σύμβασης, χωρίς να μπορεί να προβάλλει κανένα ένδικο μέσο. Δηλαδή βλέπουμε ότι κινείται ο εξοδικαστικός στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την προστασία των πιστωτών και όχι των πολιτών των καταναλωτών.
0: Επίσης, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η μόνη διαφορά της τροπολογίας, της τροποποίησης του εξοδικαστικού είναι αυτό που μας είπατε πριν, ότι υπάρχει σε όσους έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία με συγχωρείτε, η δυνατότητα ρευστοποίησης των άλλων για να μπορέσουν κάπως να ξεχρεώσουν ένα κομμάτι της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που να είναι να θεωρείται βελτίωση, ας πούμε.
1: Όχι, προστασία της κυρίας κατοικίας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όπως υπήρχε με το νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλιο, που συνεκτιμούσε και συνυπολόγιζε την αξιοπρεπή διαβίωση, το εισόδημα, ξέρετε. Εδώ είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση με προϋποθέσεις επαχθείς ακόμα και για αυτούς που θα θελήσουν να ενταχθούν. Αυτό βλέπουμε.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, παρακολουθώντας αυτές τις ημέρες αυτό που γίνεται στη Μαδρίτη με την 87χρονη Μαρή Κάρμεν, διαπιστώνει κανείς πως ο λαϊκός παράγοντας, όταν αποφασίζει να κινητοποιηθεί σοβαρά για κάτι που τον αφορά άμεσα, έτσι, επηρεάζει τελικά τις αποφάσεις. Γιατί διαβάζω ότι τελικά η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία να παραμείνει η γυναίκα στο σπίτι της, να μεταφέρει το σπίτι που μένει η 87χρονη στην ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας, ώστε να ενοικιαστεί με πιο προσιτό ενίκιο. Δηλαδή άρχισαν να γίνονται διάφορες κινήσεις. Το θέμα το έφερε ο Σάντσεθ ακόμα και στην Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
1: Εντάξει, έχετε πολύ δίκιο. Η λαϊκή αντίδραση, η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και έχει αποτελέσματα και εμείς το είχαμε ζήσει και το είχαμε δει όταν είχε κορυφωθεί το θέμα αυτό το 2013-2015, ξέρετε, με την προστασία της κυρίας κατοικίας, όπου καταργήθηκε το 2019 και κινητοποιήσεις που κάναμε τότε για να μην εκπληστηριαστούν τα σπίτια, να μην καταργηθεί δηλαδή η προστασία, και που είχαμε συλλέξει 135.000 υπογραφές από τους πολίτες, είχαμε κάνει κάποιες κινητοποίησεις. η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και είναι θετική. Όχι απλώς είναι αποτελεσματική, δεν είναι απλώς θετική, είναι αποτελεσματική για την κοινωνία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολες αυτές οι κινητοποιήσεις και είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις, ενώ βγαίνουν πολλά ακίνητα στο πληστηριασμό. Mm-hmm. Βλέπουμε ακόμα και των φτωχών, έτσι. Βλέπουμε ότι είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους πολίτες mm-hmm. και τα κρατούν οι ίδιες τράπεζες ή οι services, είτε αποβαίνουν άκαρποι πληστηριασμοί και
0: επαναλαμβάνονται
1: κλπ. Εμείς, ελπίζω, κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για να υποστηρίξουμε τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, παρέχουμε δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαμεσολάβηση.
0: Μάλιστα.
1: Με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεχτεί μέσω του προγράμματος αυτού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, μπορούν να μας απευθύνονται για να παίρνουν πληροφορίες δωρεάν, συμβουλές και στα μέλη μας μεσολαβούμε για να βρούμε λύσεις και σε κάποιο βαθμό.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό και πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που το χρειάζονται πραγματικά. Η συνέργεια αυτή λοιπόν της ΕΚΠΙΖΟ με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για συμβουλές και ό,τι άλλο μπορεί αυτή τη στιγμή να σας παρέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με ευρωπαϊκό
0: κυρία.
1: Πρόγραμμα που εφαρμόζουμε.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κυρία Καλαποθαράκου. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Έτσι ήρεμα με την Αρλέτα θα κλείσουμε αυτή την ώρα. Εδώ αγαπημένη του Χρήστη Μυρίδη που μπήκε στο στούντιο για να ρυθμίζει τον ήχο τη δεύτερη ώρα μας. Πλάκα κάνω. Πάμε έτσι λοιπόν ήρεμα. Είναι αγαπημένη δικιά μου, οπότε γι' αυτό. Πάμε ήρεμα για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
6: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω εξτασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά, 1-1.
12: Λοιπόν, 1, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 2273088300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
28: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
27: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή η πορεία του Μετροπόντικα.
2: Ναι, ναι, εδώ και 4 μήνες. Επίσης και ο υφυπουργός προχτές στο Μέγκα, στο ραδιόφωνο, είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για κίνηση των κτηρίων για τα σπίτια που βρίσκονται στην ασπίδα του που βρίσκονται στην κεφαλή του Μετροπόντικα, εκεί που σταματήσει.
1: Τα σπίτια τα δικά σας, δηλαδή, λέμε. Τα σπίτια της περιοχής σας, εκεί, του δρόμου σας.
2: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Από μένα έχει περάσει εκεί στις Πετσόν και Ζακίν που έχει σταματήσει.
1: Η εκένωση προσωρινά, ας πούμε, τι, να φύγουν οι κάτοικοι για λίγο, δηλαδή, μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
2: Κοιτάξτε, εφόσον είναι ένα δύσκολο και λογικό σημείο εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, μπάθει τους ανθρώπους μέσα, αν δεν είσαι 100% σίγουρος. Mm-hmm. Αν δεν έχει αποκλείσει έστω και 1% την πιθανότητα να πέσει ένα κτίριο, έτσι θα πρέπει να βγουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον μέχρι να περάσει από κάτω ο Μητροπόντικας και να αυξηθεί η σύραγγα.
1: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, δηλαδή θα συνεχίσει την πορεία το Μητροπόντικας. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το μετρό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους όσους κατοικούμε αυτή την πόλη. Αλλά θα περάσει ο Μητροπόντικας πριν βγουν τα πορίσματα που περιμένετε, πριν γίνουν κάποιες εργασίες αναβάθμισης στατικότητας των κτηρίων που έχουν πληγεί.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ενώ, αν δεν διαπιστωθεί το τι πήγε τόσο λάθος στο κομμάτι που είμαστε εμείς και δεν γίνουν οι αποκαταστάσεις στα κτίρια, δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, εδώ θα ξεκινήσουμε πάλι στα τυφλά, θα πηγαίνει το Μετροπόντικας.
1: Ναι.
2: Τι γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο.
2: Γιατί ξέρετε ποιο είναι το. Συμμεσχολείτε, ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι όταν προκαλούνται διαστολικές καθυζήσεις και παραμορφώνονται τα κτίρια, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά ένα κτίριο θα πέσει από μόνο του. Αλλά με ένα εξωτερικό γεγονός, με ένα σεισμό, όταν είναι χτυπημένες κολόνες, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο.
1: Ναι.
2: Αυτό ζητάμε ότι πρέπει να γίνουν πλήρης μελέτης, να στηριχτούν τα κτίρια εδώ που, είναι, που έχει ήδη περάσει, να αποκλείσουμε τα ενδεχόμενα ότι κάτι θα πέσει και μετά να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια. Γιατί και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι βάσει τη σύμβαση του έργου, είναι υποχρεωμένη η ελληνικό μετρό όταν να κάνει αυτοψία στα κτίρια προτού περάσει το μετρό από κάτω. Και αν διαπιστώσει ότι ένα κτίριο δεν είναι κατάλληλο για να περάσει από κάτω το μετρό, πρέπει να το αποκαταστήσει και να το φέρει σε κατάσταση ώστε να μπορεί να αντέξει τη διάλυση τη σύραγγα.
1: Κάτι που έγινε, άραγε προηγουμένως.
2: Κοιτάξτε, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τα δικά μου στοιχεία, δεν μπορώ να πω
1: άλλο. Ναι, ναι.
2: Αυτές οι αυτοψίες είχαν μέσα τεράστια λάθη. Είχαν στοιχεία που δεν ισχύαν. Σκεφτείτε ότι εμένα έχει 2 υπόγεια και ο άνθρωπος που έκανε την αυτοψία τα σημείωσε ως 2 υπόγεια και μετά κάποιος με μπλάνκο διόρθωσε το 2ο υπόγειο και έχει βάλει ότι είχε 1 υπόγειο. Και επειδή η σύραγγα έχει σκαφεί στα 13 μέτρα και εμένα το 2ο υπόγειο μου φτάνει στα 9-10 μέτρα, μιλάμε για μια απόσταση 3 μέτρων. Δεν καταλαβαίνω ποιος ακριβώς έλειψε με μπλάνκο για να φανεί ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τη σύραγγα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι. Θα είναι παραποίηση στοιχείων.
1: Ναι.
2: Σας φέρνω ειδικά ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε στην συνεδρίαση που έγινε ότι από εβδομάδα τώρα θα σας δώσει το τεχνικό επιμελητήριο τα αποτελέσματα.

0: πρέπει να στηριχτούν.
1: Ναι. Άρα θα γίνει ένα πρόχειρο, μια πρόχειρη στήριξη, ας πούμε, λέμε τώρα, ή θα είναι η οριστική λύση σε αυτά τα κτίρια?
0: Όχι. Αυτές είναι προσωρινές λύσεις. Αυτό που κάνουν είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου ζητήματα, αρχίζουν και υποστηλώνουν, δένουν λίγο τις κολόνες. Ξέρετε, να μπορεί να το κρατήσει για να μην γίνει κάτι. Μέχρι να φτάσει στο στάδιο της αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεται κιόλα τώρα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν και κτίρια που και να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει, να είναι τέτοιο το κόστος που να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει ή να είναι δύσκολο. Γιατί εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Δεν είναι ότι πάμε να σοβατήσουμε τους τοίχους.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Οπότε,
1: και αυτό θα πάρει μήνες, τέλος πάντων, λέτε, όλη αυτή η ιστορία.
0: Μην πάρει και χρόνια. Ναι.
1: Η προσωρινή στήριξη, λέτε, μπορεί να πάρει.
0: Τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να γίνει οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να υπάρχει μια ασφάλεια. Να μπορούν κάτι και να μένουν τουλάχιστον.
1: Ναι. Λόγοι επεμβάσεων, άμεσων επεμβάσεων υπάρχουν, είπε και ο υφυπουργός, ο υπουργός ο κ. Σταχιάος. Και παραδέχθηκε, νομίζω για πρώτη φορά, ότι μπορεί και να υπήρξαν αστοχίες στο πέρασμα του Μετροπόντικα, στο σχεδιασμό της διέλευσης, δεν ξέρω πότε.
0: Κοιτάξτε, δεν έγινε συγκεκριμένος σε ποιο στάδιο του έργου υπήρξαν οι αστοχίες. Φαίνεται ότι μάλλον υπάρχουν σε όλα τα στάδια. Όσον αφορά και τη μελέτη και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σίγουρα. Τώρα, αλλά εμείς στο τελευταίο συμβούλιο αυτό περιμέναμε. Γιατί δεν είναι τέτοια παρτία και είναι όλοι οι εκπρόσωποι. Περιμένουν να ακούν τις απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν δόθηκε καμία απάντηση.
1: Ναι.
0: Πέρα από αυτή την παραδοχή, δύο-τρεις παραδοχές που γίναν, και όντως υπήρξαν μεγάλες αστοχίες. Εντάξει, αλλά οποιονδήποτε και να ρωτήσει που παρακολουθεί το θέμα εδώ και 7 μήνες και του πείτε, πες μου για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό, δεν θα έχει απάντηση να σου δώσει. Δεν έχει ακουστεί θεσμικά από επίσημα στόματα μία αιτία του προβλήματος. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο λόγο για τον οποίο προκλήθηκε όλο αυτό?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο ανακοινώσεων, δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: Σε ανακοινώσεων. Δεν πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Γιατί έχουν καταστρέψει, χτυπηθεί 35 πολυκατοικίες εδώ πέρα. Τι 35 πολυκατοικίες, μιλάμε και πρέπει να είναι πάνω από 500 άνθρωποι μέσα.
1: Ναι. Οι οποίοι όσοι ήταν νοικιαστές έφυγαν, οι περισσότεροι.
0: Οι νοικιαστές είναι το πιο προφανώς τα φιλοδιάν. Ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν. Είχαν φύγει και οι ιδιοκτήτες, όσοι είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή είχαν ένα κάποιο άλλο σπίτι να πάνε, φύγανε. Και υπήρχαν και άλλοι που επειδή είχαν παιδιά, τα πήραν και φύγανε για ένα διάστημα τους πρώτους μήνες, αλλά τώρα πάντα δεν επιστρέψουν γιατί τα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα, έχουν ξεκινήσει.
1: Με σχολείο, βέβαια. Ναι. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Περιμένουμε τα στοιχεία από το τεχνικό επιμελητήριο μέσα στη βδομάδα και μετά έχετε κάποιο προγραμματισμό κινήσεων?
0: Ναι. Θα σας πω, παραλάβαμε την Παρασκευή κάποια επιπλέον στοιχεία που είχε δεσμευτεί ο υπουργός να μας στείλει. Μας τα έχει στείλει. Τα έχουμε δώσει στους πραγματογνώμονές μας για να βγάλουμε μια εκτίμηση και αναμένουμε και από εκεί κάποια άποψη για το αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που θα είναι χρήσιμο. Και μετά το επόμενο Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη, στην πλατεία Κυψέλη στις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση που καλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να κατέβουν για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει με τις ζωές των κατοίκων. Γιατί το έργο όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί που σκοπεύει να περάσει, με παλιά κτίρια, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν γίνεται να πάμε πάλι στην τύχη να σκάψουμε με μια άποψη ότι πάμε και ότι βγει.
1: Ναι. Ναι. Αυτό το πάμε και ότι βγει, έχει βγει σε πολύ άσχημες καταστάσεις έτσι κι αλλιώς. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας έχει αρθεί, δηλαδή εσείς ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα το γνωρίζετε?
0: Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε όσα επέλεξε να μας δώσει η Ελληνικό Μετρό. Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία, δηλαδή σχεδόν από αυτά που τους είχαμε ζητήσει ότι χρειαζόμαστε, μας έχει δώσει το 1/10.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει καμία εμπιστευτικότητα. Και άμα έχουν κάποια αντίρρηση να μας πάνε νομικά, να μας κάνουν μήνυση κτλ. Εμείς δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, εμείς θα τους δώσουμε τα στοιχεία και την εικόνα που είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε για τα σπίτια στα οποία μένουν μέσα. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι.
1: Ναι.
0: Και αν θέλουν να μας κυνηγήσουν νομικά.
1: Μάλιστα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον έναν από τους δύο πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν εσάς και το Δήμο της Αθήνας, τον δομοστατικό μηχανικό, τον κύριο Κρασάκη, και μας είπε για τις ζημιές που υπάρχουν, αλλά και εκείνος επέμεινε ότι δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία, δεν είναι διαθέσιμα δηλαδή σε εκείνους όλα τα στοιχεία.

0: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, χωρίς στοιχεία και δεδομένα, μπορούν να εκφέρουν άποψη. Δηλαδή, αυτή η προσέγγιση που έχει η ελληνικό μετρό και η κοινοπραξία τόσους μήνες, το να βγάζει συμπεράσματα με το μάτι. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ζωές. Άμα mm-hmm. αν αύριο γίνει κάτι, τι θα βγουν να πούν στον κόσμο.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Οπότε χωρίς στοιχεία, κανένας δεν μπορεί να βγάλει μια πραγματογνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί χρειάζονται τα δεδομένα να φτιάξουν μοντέλα, να δουν πόσο θα επηρεαστούν τα κτίρια σε σεισμούς. Δεν τα προσεγγίζουμε όλοι έτσι, απλουστευτικά, ότι πάμε να δούμε αν με το μάτι δεν φαίνεται το κτίριο δεν θα πέσει, οκ, δεν θα πέσει.
1: Mm-hmm. Από ό,τι διαβάζω, κύριε Κουτρουλάρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις επέκριναν πάρα πολύ έντονα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Όχι από τη δικιά σας την πλευρά, ό,τι έχει γίνει από την, σε ό,τι αφορά τη διέλευση του Μετροπόντικα και την αντιμετώπιση του θέματος στην αρχή.
0: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι τέτοια προς πολιτική αντιπαράθεση.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ δεν γίνεται σύγκρουση ιδεολογιών. Εδώ μιλάμε για πρακτικά ζητήματα που προφανώς, ανεξάρτητα την παράταξη που είναι ο καθένας, όλοι ενδιαφέρονται για να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Οπότε προφανώς από όλες τις παρατάξεις, από την πρώτη στιγμή, στηρίξανε την πρωτοβουλία μας και τον αγώνα που δίνουμε για να αναγκάσουμε και την ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία να ολοκληρώσει το έργο με ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα να τσακωνόμαστε πολιτικά. Δεν αφορούν και τους κατοίκους κατά το πολιτικό κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι θα μπορούν να μείνουν με ασφάλεια μέσα στα σπίτια.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας είπατε είναι 35 πολυκατοικίες. Πόσοι κάτοικοι περίπου λοιπόν λέμε?
0: Το, δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν 40 διαμερίσματα.
1: Σωστό, σωστό. Άρα μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους.
0: Με εκατοντάδες, είναι πάνω από 500. Mm-hmm. Είναι, μέσα υπάρχουν οικογένειες που έχουν 4-5 μέλη.
1: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κουτρουλάρη. Περιμένουμε, παρακολουθούμε έτσι πολύ στενά όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

ανισότητα είναι της φύσης ορισμός, και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: Αυτό είναι το μυαλό από τους κοινούς θνητούς. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, είναι οι στιχομηθείες μας. Καλημερίζω το Θανάση που μου λέει και στο εργοστάσιο της Γιολάντα είχαν γίνει καταγγελίες για οσμή, αλλά και εκεί τίποτα. Θανάση έτσι είναι, με τα γνωστά αποτελέσματα, πάλι μια τραγωδία με τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους. Και όπως διάβασα σε ένα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, όσους είχαν μιλήσει, όσους εργαζόμενους είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, τους απέλυσαν. Έτσι γράφει σήμερα η Real. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μου λέει για όσα συζητάγαμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με την κυρία Καλαποθαράκου νωρίτερα, ότι ο νόμος Κατσέλη οδήγησε στα κόκκινα δάνεια στο 50% αφού κανείς δεν είχε κανένα λόγο να πληρώσει το δάνειο του, ενώ δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία, λέει ο Δημήτρης, εισοδήματα. Και τελικά οδηγηθήκαμε έτσι στην ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που πλήρωσαν όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που μένουν στο νίκη. Πλήρωσε δηλαδή, λέει ο Δημήτρης, όλη η κοινωνία και αυτοί που μένουν στο νίκη τα φέσια των στρατηγικών κακοπληρωτών. Δεν νομίζω, Δημήτρη μου, ότι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές όσοι έχασαν τα σπίτια τους όλοι. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τα σπίτια που βγήκαν στο σφύρι. Επίσης, δεν νομίζω ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε μόνο λόγω του νόμου Κατσέλη. Άλλα πράγματα οδήγησαν εκεί. Η γνώμη μου. Λοιπόν, να σας πω μια χρήσιμη πληροφορία. Θυμάστε αυτή την σταδιακή αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στη γραμμή του μετρό της, σε γραμμές του μετρό της Αθήνας. Τώρα λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την 5η και από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ως την 5η 8 Οκτωβρίου τα έργα αυτά θα γίνονται στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 του μετρό. Οπότε οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ενδεικτικά να σας πω ότι από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκή της Πλακεντίας τελευταίο σειρμός θα αναχωρεί 9 και 20 από Μοναστηράκη στις, την ίδια ώρα, από Δουκή της Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 9.30. Τώρα για το αεροδρόμιο από το
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: 2000 FM.

Οι ιστορίες των δρόμων, Stories of the Street, of the Streets είναι το τραγούδι των Μαντρουγκάντα που ακούμε και είναι πολλές ιστορίες των δρόμων, όπως βλέπουμε και διαπιστώνουμε την καθημερινότητά μας και από αυτά που συμβαίνουν.

Έχουν γίνει πάρα πολλά μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω ότι ένα από αυτά, μια έρευνα από αυτές που συνοψίζουν πολύ καλά, πολύ κατατοπιστικά, τι συμβαίνει συνολικά σε ένα παραχώρο της υγείας, ας πούμε, είναι η έρευνα των Reporters United, που έχουν πάρει τα στοιχεία και απλά έχουν ερευνήσει πόσο ελέγχθηκαν οι ιδιωτικές δομές υγείας στην κυβερνητική θητεία μέχρι σήμερα. Και οι έλεγχοι, λοιπόν, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν αθώος του αίματος μπορεί να μην είναι κανένας. Λοιπόν, οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την έρευνα των Reporters United, σε δομές ιδιωτικής υγείας είναι 287 για όλη τη διάρκεια ζωής της, δηλαδή από το 2019 ως το 2026, ως σήμερα. Δηλαδή, μόλις 40 έλεγχοι το χρόνο. Ως προς τον αριθμό ελέγχων για το 2025, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε 131 ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως, σημειώνει η έρευνα, αυτοί οι έλεγχοι αφορούν μόνο δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι έλεγχοι σε ιδιωτικές δομές υγείας το 2025 ήταν μόλις 9. Και σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο στην πρωτεύουσα λειτουργούν 16.500 δομές ιδιωτικής υγείας. Οι αριθμοί είναι πάντα αποκαλυπτικοί.

Τώρα τα υπόλοιπα της υπόθεσης Μαζονάκη τα παρακολουθείτε και τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τι ώρα πήρε τηλέφωνο η ανειδικευτή γιατρός στον σύζυγο γιατρό, τι ώρα με επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή, τι της είπε, ό,τι λέει ο υπνοθεραπευτής δηλαδή ότι της είπε. Είναι ένας καταιγισμός πληροφοριών που άλλοτε φωτίζει, άλλοτε μπερδεύει λιγάκι τα πράγματα. Να μιλήσουμε για άλλα σημαντικά που περνάνε λίγο στον ντούκου, όπως ας πούμε η έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο εδώ και μήνες. Έχουμε μέσα σε 40 μέρες 1384 κρούσματα, έτσι. Δεν υποχωρεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας εκεί. Έχουν γίνει έλεγχοι στο πόσιμο νερό, λέει η περιφέρεια. Συνεχίζονται. Γίνεται έλεγχος και σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αλλά μέχρι στιγμής οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της έξαρσης. Το πόσιμο νερό, λέει, βρέθηκε εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, ενώ αρνητικά ήταν και τα δείγματα του δικτύου που εξετάστηκαν ειδικά για νοροϊό.

Συγκεκριμένα στο πόσιμο νερό ελήφθησαν δείγματα στις 7 Σεπτεμβρίου από 9 σημεία της πόλης. Βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων, κυρίως ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο δίκτυο ίδρυυσης αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε βιολογικούς καθαρισμούς. Γιατί έδωσαν 3 διαδοχικές δειγματοληψίες 22 Ιουλίου, 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου μη κανονικά αποτελέσματα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η προκαταρτική εξέταση για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή μετά από εισαγγελική παραγγελία. Για να καταλάβετε λιγάκι πώς έχει το πράγμα, μόνο το διάστημα 15 με 21 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο έφτασαν 234 ασθενείς με γαστρεντερίτιδα. Περίεργη αυτή η ιστορία.

20 λεπτάκια πριν από τις 11 είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περιέχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και εκτενέστατη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και τις συναντήσεις που είχε για το θέμα αυτό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Νέο σαφές μήνυμα λοιπόν στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις θέσεις μας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, όταν ακόμα και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Χρειαζόμαστε ρύθμιση, όχι για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή. Ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

0: έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κομμάτων, γιατί η ακρίβεια είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα των πολιτών, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε όμως και με αφορμή και την ακρίβεια αλλά και την κομματική αντιπαράθεση δηλώσεις που πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν τις θέλουν και τις κάνουν ή αν φεύγουν έτσι την ώρα που μιλάνε, ας πούμε, όπως ήταν ο άλλος που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη για κόμματα του Κακομοίρη και το κόμμα του Νικοκύρη που είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η δήλωση του Σπύρου Κουλκουδίνα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μεταφοράς, ή αυτή του κυρίου Τσιάρα που είπε ότι στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια βλέπει ότι είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Άρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι πλούτος, δεν και καλά, ας πούμε. Καλά, τα έχουμε πει και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, το έχετε ακούσει την αναφορά. Που αργότερα είπε ότι ήταν ένα αστείο, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που έπαιρναν συνέντευξη, λέει: τι είναι αυτά που λέτε, έχετε πάρει μπάφους. Είχαμε και την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Πάμε να τα δούμε όλα. Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια του δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή του Γιώργου Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει κανείς πραγματικά.
1: Νομίζω και... ότι είναι πολύ εύκολο με βάση αυτά που μόλις είπατε και με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη σημερινή, που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο για τον Πρωθυπουργό, αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, να πει σε κάποιους δικούς του και κυρίως σε υπουργούς. Mm-hmm. Εντάξει, οι βουλευτές είναι, ας πούμε, ότι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Mm-hmm. Να πει τουλάχιστον στους υπουργούς του να μην προσβάλλουν την κοινή νοημοσύνη. Mm-hmm. Ας την αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τη φτιάξουν, τη φτιάχνουν αυτοί που τη φτιάχνουν. Την κοινή νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των ψηφοφόρων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλουν αυτοί που μόλις εσείς απαριθμίσατε. Γιατί όταν υπάρχουν υπουργοί και άλλα στελέχη που λένε διάφορες παλαβομάρες του τύπου έχει πολλή κίνηση στο δρόμο, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Άρα υπάρχει τότε ανάπτυξη στα νοικοκυριά.
1: Να πάνε όλοι, τους συνιστώ να πάνε όλοι στον Κηφισό, στο ποτάμι που λέμε, και να κάτσουν από του Ρέντι μέχρι και την Κηφισιά, να δούνε τι κίνηση υπάρχει και να βγάλουν το ασφαλές συμπέρασμα ότι όλα πάνε καλά. Επειδή εκεί είναι μονίμως βοντιλιαρισμένο. Ναι. Αλλά 20 χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ας πούμε, να καλύπτει κάποιες από τις δηλώσεις αυτές. Για παράδειγμα, την αναφορά του κύριου Γεωργιάδη τον κάλυψε απόλυτα. Όπως επίσης, θα το πω έτσι όπως μιλάμε όταν μιλάμε εκτός μικροφώνου, άδειασε την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που κρίνει τους υπουργούς και τα στελέχη. Είναι αρμόδιος να κρίνει.
1: Σωστά το λέτε, γιατί εάν ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, εάν άδειαζε τον Γεωργιάδη ή τον Φλωρίδη, για παράδειγμα, που είπε αυτό το εξωφρενικό ή ξαναβγάζετε εμάς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό ή Κανιντού ή Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, ξεπερνάει κάθε όριο. Mm-hmm. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους άδειαζε αυτούς, αυτομάτως αυτοί θα έπρεπε να παραιτηθούν ή να τους διώξει ο Πρωθυπουργός. Δεν το αντέχει να το κάνει σε περίοδο τόσο δύσκολη για το κόμμα του. Είναι προεκλογική περίοδος, τους χρειάζεται όλους. Και αυτό βλέπετε τις εκτόσεις αυτές.
0: Απ' την άλλη, κύριε Καρελιά, φαίνεται, συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα, σαν, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, σαν αυτή η κυβέρνηση να έχει μόνο αντίπαλο τον εαυτό της και την ακρίβεια.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει ένα παράδοξο. Ότι ενώ έχουμε τη θητεία της κυβέρνησης να τελειώνει και να συμπληρώνει 2 τετραετίες, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, δεν έχει ξανασυμβεί, το γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, να έχουμε την κυβέρνηση αυτή η οποία συμπληρώνει 2 θητείες και είναι, και τα ποσοστά της είναι χαμηλά σε όλες τις έρευνες. Παρόλα αυτά η πρωτιά της δεν αμφισβητείται τουλάχιστον ακόμα και θα δούμε πού θα οδηγήσουν οι εκλογές. Συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει? Για ένα και μόνο λόγο συμβαίνει αυτό, κυρία Τσέγκα, γιατί απέναντι δεν έχει ένα ισχυρό κόμμα της άλλης πλευράς, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Πάντα είχε. Οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν, οι παλιότεροι τουλάχιστον, ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 2009 είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όταν το ένα κόμμα συμπλήρωνε δύο θητείες στην κυβέρνηση, έφευγε, έρχονταν το άλλο. Και μετά το 2012, 12 με 19, είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά ανάποδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου. Έχουμε μόνο ένα μεγάλο, και αυτό σχετικό είναι κόμμα, γιατί με 28% και παρακάτω στις δημοσκοπήσεις δεν το λες και μεγάλο πλέον. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά και αριστερά. Δύο κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όλο αυτό βέβαια βγάζει ωφελημένο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μήπως υπάρχει και θεωρείτε ότι ο λόγος, ας πούμε, των δύο κομμάτων που αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο είναι τα επικρατέστερα, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, πείθουν τον κόσμο με έναν τρόπο? Γιατί θέλω να πω, υπάρχουν δύο παραδείγματα που βέβαια αφορούν δήμους, αφορούν περιφέρειες, όχι εθνικές εκλογές. Το παράδειγμα του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και της νέας δημάρχου του Βερολίνου, οι οποίοι με λόγο που είχε να κάνει πάρα πολύ με τα άμεσα προβλήματα των πολιτών, κατάφεραν και κόντρα στα προγνωστικά πήρανε τους δήμους, έτσι.
1: Προφανώς αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όποιος αποκόπτεται από τα προβλήματα των ανθρώπων, ιτάται. Είναι αυτό που έχουν πάθει και τα λεγόμενα μεσαία κεντρό, όπως θα τα πούμε, κόμματα της Ευρώπης. Βλέπετε τι έγινε στη Γερμανία, όπου και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες έπαθαν μεγάλο στραπάτσο στις εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Και βγήκαν μπροστά οι ακροδεξοί και στο Βερολίνο οι αριστεροί. Συμβαίνει αυτό που λέτε. Πράγματι, αυτό είναι μία αιτία. Από την άλλη, όμως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η βασική αιτία που δεν έχουμε σήμερα εναλλακτική λύση είναι η πολυδιάσπαση. Αυτό είναι. Δεν έχουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχουμε ένα κόμμα όπως είχαμε το Πασόκ, όπως σας είπα, μέχρι το 9 και τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 12 με 19, που τα μεγάλα κόμματα άνω του 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και κάτω από 30% και να είναι με άνεση πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και απορώ. Εγώ απορώ που δεν τον βλέπουν οι ηγεσίες, μάλλον το βλέπουν, αλλά πάνω στον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση δεν τολμούν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση. Τώρα δεν γίνεται, βέβαια είναι πολύ αργά. Έπρεπε να έχει προετοιμαστεί αυτή η κίνηση εγκαίρως, να γίνει μια μεγάλη παράταξη που να μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είναι και καλό για τη χώρα να υπάρχει ένα κόμμα και από και κάτω, 1,5 κόμμα και από και κάτω τίποτα.
0: Το να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικά ισχυρή αντιπολίτευση είναι λίγο και θέμα δημοκρατίας συνολικά.
1: Δεν είναι και καλό ούτε και την ίδια την κυβέρνηση δεν είναι καλό. Γιατί βλέπετε αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε κι εσείς και συζητήσαμε προηγουμένως με τις δηλώσεις, διάφορες εξωφρενικές δηλώσεις, αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας, οι καλαμοκαβαλάριδες που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι αποτέλεσμα αυτή τη εικόνα. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται από τίποτα. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, δεν έχουν απειλή απέναντί τους. Και έτσι και στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί πρέπει να το πούμε, αυτά λέγονται από διάφορους οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν μεγάλο ανταγωνισμό στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί θα γίνει μεγάλη σφαγή στις περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι, και είναι μια πολύ απλή εξήγηση που σας δίνω τώρα για το τι λένε ορισμένοι από τους βουλευτές που πρέπει να επανεκλεγούν και υποψήφιους βουλευτές που θα εκτεθούν για πρώτη φορά. Κυνηγώντας λοιπόν το Σταυρό, ο καθένας λέει και μια παραδοξολογία, το φτάνει και στην Παλαβομάρα. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να βγει και βουλευτής. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά για το πολιτικό μας σύστημα και για τη χώρα γενικότερα.
0: Ναι. Ισχύει και όπως επίσης όλο αυτό που είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού, όλες αυτές οι μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα ή στελεχών από κόμμα σε κόμμα, επίσης ήταν μια κινητικότητα που νομίζω ξέφευγε από τα καθιερωμένα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα φαινόμενα.
0: Αυτό το βάζω με το κυνήγι του Σταυρού που λέτε, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά τα φαινόμενα όμως δεν είναι τωρινά. Δηλαδή δεν είναι. Έχουμε στην πολιτική μας ιστορία και στην προϊστορία, όχι τώρα, και από τη δεκαετία του 50 και του 60 έχουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Πράγματι σήμερα όμως όταν βλέπει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ένα βουλευτή να έχει περάσει από 2-3 κόμματα, ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, περνάει στην κυρία Χαριστιανού, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα που είχαμε και τσακωμό. Εννοώ τον κύριο Φαραντούρη που τσακώθηκε και με την κυρία Ρουσδούκου για κάποια φράση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι το φαινόμενο των γυρολόγων. Τέτοιοι υπάρχουν. Είναι οι γυρολόγοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τη στιγμή που τα τελευταία κόμμα που τον δέχεται και τον αποδέχεται έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε αυτό. Ναι. Αυτό εναπόκειται από εδώ και πέρα στην κρίση του ψηφοφόρου. Τα κρίνει αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα κόμματα στα πουκάμισα αξίζει να ξαναεκλεγεί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα, να δούμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Στο μεταξύ συμβαίνουν πράγματα. Έχουμε κρίξη στο κέντρο της Αθήνας. Καταραίουν ή παθαίνουν σοβαρές καθυζήσεις σπίτια σε άλλες περιοχές.
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα είχαμε στα εργοστάσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έκρηξη είχαμε στο εργοστάσιο που είχαμε το
0: θανατηφόρο
1: και στη Βιολάντα. Ναι. Ναι. Και τώρα. Εντάξει, βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε. Γιατί εδώ μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και όχι με την έννοια ότι πάτησε κάποιος ένα κουμπί και έσκασε το σπίτι, όχι. Αλλά δεν είναι το ίδιο με την ευθύνη που έχει ένα εργοστάσιο, το οποίο μύριζε επί καιρό και οι εργαζόμενοι το κατάγγελαν. Και όπως άκουσα τώρα από εσάς, και πράγματι σήμερα δημοσιεύεται.
0: Εμείς το διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Απολύθηκαν οι άνθρωποι που το κατάγγελαν.
0: Ναι, ναι. Όσοι κατήγγελαν απολύθηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι αυτό που είναι που επιφυλάσσει η εργοδοσία στους ανθρώπους, οι οποίοι. Τολμά να βγουν μπροστά και να πούνε μερικά αυτονόητα πράγματα μέχρι την επόμενη έκρηξη. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραλιά. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έφτασε, Μυρτώ μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

Σας κέντρισε η πολιτική συζήτηση, βλέπω, και βλέπω μηνύματα. Ο Μάικ λέει: μα ρε παιδιά, τον Τσίπρα το χτύπησαν αλίπητα και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Ο λόγος είναι αυτός που συζητάμε τώρα, να υπάρχει απαξίωση της αντιπολίτευσης και ειδικά του αριστερού χώρου και ενιολογικά του σοσιαλισμού. Απ' την άλλη, ο Γιώργος αναρωτιέται, δηλαδή, αν φύγει ο Μητσοτάκης, λέει, θα φτηνίνει το ρεύμα. Είχα κρατήσει πολλά να σας πω, δεν θα προλάβουμε. Να σας πω όμως αυτό που είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαυρόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη πως κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια για ειρήνευση. Επίσης, αυτό που μάθαμε σήμερα το πρωί ξυπνώντας είναι ότι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζι Κώστας, είχε συνάντηση με ποιον λέτε, με τον πρίγκιπα Χάρη, που είναι και ιδρυτής του Travel List, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη. Και σύμφωνα με την ανάρτηση του κυρίου Τζιτζι Κώστα, είχαν μια επικοδομητική συνάντηση με κοινό στόχο να κάνουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό πιο βιώσιμο, διασφαλίζοντας ότι οι προορισμοί και οι τοπικές κοινωνίες προστατεύονται και επωφελούνται. Εντάξει, μου λέει ο Χρήστος Μυρίδης, ήρθε η ώρα να χαιρετήσεις. Θα χαιρετήσω λοιπόν, να περάσετε μια πολύ πολύ ωραία Κυριακή. Έτσι, ας είναι φθινοπορεινή, δεν είναι άσχημη. Να περάσετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Από αύριο θα είναι και ο καιρός κάπως έτσι πιο... θα χιλιακάδα περισσότερη. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχονται οι αερολογίες του Γιώργου Λαμπύρη. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Το μεσημέρι και μαγκαζίνο με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο με όλα τα τελευταία νέα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Ο καιρός προσφέρεται για σπίτι, ραδιοφωνάκι, ζεστό καφέ, έτσι. Κλείνουμε με την πόλη Πάνου που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013. Ένα από τα ιστορικά τραγούδια που έχει πει είναι αυτό. Καλημέρα σας.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
0: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
17: 2000 FM.
18: Βλέπετε όσοι είστε έξω τουλάχιστον ή όσοι γυρίσετε λίγο το κεφάλι σας από το παράθυρό σας, θα δείτε ακριβώς την εικόνα, μια φθινοπορεινή Κυριακή, και έχει και αυτό τη γλύκα του και την ομορφιά του, γιατί με έναν τρόπο βοηθάει στο να κατεβαίνουν λίγο οι ρυθμοί.

Πάντως αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι εκεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Κρύο δεν κάνει. Έχει τη δροσιά του λόγω συννεφιάς και... αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει έξω και κρυώνει. Με ένα λεπτό που φάω νομίζω ότι θα είστε εξαιρετικά. Αν και από την άλλη συνεχίζεται η προειδοποίηση που έχει δώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πορτοκαλή προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους, και να πούμε ότι επλήγει αρκετά έντονα η Σκιάθος, όπου χθες το βράδυ οι δρόμοι μετατράπηκαν έτσι σε μικρούς χυμάρους μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε στο νησί, ενώ και άλλα φαινόμενα με αντίστοιχο χαρακτήρα εκδηλώθηκαν στη Μαγνησία αλλά και βορειοανατολικά στην Εύβοια. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία προγνωστικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις δυτικά αλλά και βόρεια, και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξάνονται με πρόσχερες τοπικές βροχές. Ειδικότερα, ας πούμε, στην Πελοπόννησο σήμερα το πρωί ήταν εκεί η εκδήλωση των φαινομένων, και από εκεί και ύστερα θα εκδηλωθούν νεφώσεις και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα αυτή είναι η εικόνα και στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βελτίωση σταδιακή ως προς το κομμάτι τουλάχιστον των βροχοπτώσεων και την επάνωδο της ηλιοφάνειας από αύριο.

Σας θυμίζω για τα μήνυματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880, radio-παραπολιτικά.gr, radio-παραπολιτικά.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Θανάσης ο Βούτσινος στη μουσική και εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο υποφαινόμενος που ακούτε στο μικρόφωνο. Είμαι ο άνθρωπος που έχω την ευθύνη για το κομμάτι της δημοσιογραφικής παρουσίασης όλων των θεμάτων, αλλά και της έβρεσής τους, εάν θέλετε.

Τώρα μεταξύ άλλων δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Χθες ήταν ο ημιτελικός του Super Cup και έγινε ένα παιχνίδι μεταξύ στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι γεγονός στο μπάσκετ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και μάλιστα κέρδισε έναν όχι οποιονδήποτε Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, και βγήκε λίγη ώρα μετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού και συνεχάρη τον προπονητή της ομάδας του, τον Ομπράντοβιτς, για την ήττα, με έναν τρόπο τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να το πούμε και ακριβώς έτσι, λέγοντας ότι γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι, ο μεγαλύτερος, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα, είπε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι γενικώς οι αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά καιρούς ανεξήγητες και όχι πάντα ερμηνεύσιμες, αλλά γι' αυτό είναι αυτός που είναι και εντάξει. Πάντα έχει τον τρόπο να συζητιέται. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, στη μία ή στην άλλη περίπτωση, τα πράγματα έτσι έχουν. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι θα δούμε ένα αρκετά προκλητικό, ελκυστικό πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος. Η Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ενισχυθεί, και από την άλλη ο ισχυρός άλλος πόλος Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εδώ στην πρωτεύουσα. Άρα θα δούμε αρκετά. Και η ΑΕΚ εκεί κάπου προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν είναι στους Big Four, να το πω έτσι.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care,

95.000 λέει ήταν χθες στη Βύση. Εντάξει, ναι. Τόσο χωράει το ΆΚΑ πάντως. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 80 περίπου χιλιάδες στις κερκίδες και καμία 15.000-20.000 μπορεί να χωρέσει κάτω η λεγόμενη αρένα, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, βέβαια. Τώρα, αν πάμε και λίγο πίσω, δεν ξέρω αν ο Χρήστος Ομιερίδης ψάξει και βρει αυτό το τραγούδι του Κουνιουμτζή στα χρόνια της υπομονής. Το είχε πει Άννα Βύση. Οπότε για όσους δεν το ξέρουν, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψουν σήμερα. Βέβαια, εντάξει, το έχει πει ο Νταλάρας, αλλά το έχει. Το έχουμε με Νταλάρα, δεν το έχουμε με Βύση. Το έχουμε με Βύση. Ωραία, ας τα ακούσουμε λίγο. Φαντάζομαι δεν το ερμήνευσε χθες η Άννα Βύση αυτό το τραγούδι στη συναυλία στο ΆΚΑ.

Το τραγούδι είναι του 1975 και όπως εδώ βλέπετε υπερισχύει η φωνή της Άννας Βύση έναντι εκείνης του Γιώργου Νταλάρα ή τέλος πάντων συνυπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες φωνές. Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική και Μάνος Ελευθερίου, ποιος άλλος, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Αυτό το τραγούδι είχε μπει στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια», έναν από τους σημαντικούς δίσκους του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά φαντάζομαι ότι η τότε Άννα Βύση από τη σημερινή έχει μια απόσταση. Βέβαια αυτό δείχνει και ότι ως καλλιτέχνης εξελίσσεται, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το γεγονός και ουδής μπορεί να της το αρνηθεί. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα από Άννα Βύση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποιος δεν έχει βγάλει ένα βαθύ αναστεναγμό ακούγοντας αυτό το τραγούδι? Τον γουστάρετε, δεν τον γουστάρετε τον Κραουνάκη? Αυτό το τραγούδι

0: Τελικά αυτή η νύχτα έμεινε. Το 1994, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 32 χρόνια θα ετοίμαζα τις αποσκευές μου για το Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Τα σκυλάδικα που ήξερα δεν υπάρχουν. Πολλά από τα μαγαζιά, σχεδόν όλα, έγιναν σούπερ μάρκετ. Αποθήκες, συνεργεία, πολυκατοικίες, κάτι κινέζικα μέρη σπιτιού ή απλώς τίποτα. Αυτή είναι η ζωή. Στο τέλος, όπου κάποτε ένας τύπος έκλαιγε επειδή τον άφησε η λίτσα, σήμερα αγοράζεις ανατομικό μαξιλάρι. Κι όμως η νύχτα έμεινε. Το γράφω και γελάω γιατί ο τίτλος αποδείχθηκε πολύ εξυπνότερος από εμένα. Όταν το ονόμασα «Αυτή η νυχταμένη», δεν ήξερα ότι θα έμενε στα αλήθεια. Νόμιζα πως έγραφα για κάτι που τελείωνε, για τραγουδιστές που άλλαζαν κοστούμι 4 φορές τη βραδιά, για επιχειρηματίες που είχαν στην τσέπη περισσότερα μετρητά από το υποκατάστημα της Εθνικής απέναντι και για πελάτες που έμπαιναν μέσα άνθρωποι και στις 6 το πρωί έγιναν αυτοκράτορες ή ερείπια. Αυτό ανήκει στον Θάνο Αλεξανδρή, τον έχω κοντά μου. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο και από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Και φέτος επιστρέφει θεατρικά το έργο.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει.
1: Τελειώνει σήμερα. Ήταν για λίγες παραστάσεις στο Ολυμπία Μαρία Κάλλας και ξαναεπιστρέφουμε πάλι στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, στο Βασιλικό. Ήμασταν πέρυσι.
0: Με την ίδια σύνθεση. Παντελής Καναράκης.
1: Όχι. Ο Καναράκης είχε αλλάξει. Πρωταγωνιστής ένα παιδί πολύ ταλαντούχο. Είναι και ο Παντελής, ήταν υπέροχος βέβαια. Ο Πετράκης.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Την είδα την παράσταση στο κρατικό πέρσι.
1: Ναι.
0: Με τον Καναράκη.
1: Α, τέλεια.
0: Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ήξερα αυτό. Να σε ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση, έτσι. Συνεχίζεις, ναι.
0: Σε πρώτα απ' όλα, ξέρεις, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να έχουν ένα ανώθευτο, ας πούμε, βίωμα μέσα τους που τους κάνει πιο προσβάσιμους, πιο αυθεντικούς, λιγότερο. Γιατί στο λέω αυτό? Όταν σου έστειλα ένα μήνυμα στο Facebook, δεν γνωριζόμασταν, και σου ζήτησα εάν μπορείς και θέλεις να έρθεις εδώ να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρεις, μ' ακουμπάει αυτό που έχεις κάνει, και από εκεί ξεκινάνε πολλά για μένα.
2: 1994. 2000 FM.
0: Ταινία. Δύσκολα μπορείς να... Δεν ξέρω πώς ήταν η θεατρική μεταφορά στην Αθήνα, γιατί δεν μπορούσα να τη δω ομολογουμένως.
1: Όχι, είναι ακριβώς η ίδια. Το πιο σημαντικό για μένα και το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής, ο οποίος σκηνοθετεί και κάνει τη διασκευή, έχει πάρει το βιβλίο και έχει στηριχτεί από την αρχή μέχρι το τέλος στο βιβλίο. Και για μένα είναι συγκινητικό. Δηλαδή, πιάνει την ιστορία από μένα, που είμαι ένα παιδάκι, παπαδάκι στην εκκλησία, στην έρτα και βίας, και το όνειρό του είναι να γίνει παπάς. Μετά αλλάζει, μπαίνει στο θέατρο τέχνης, στο Μαρίνο, κρυφά από τους γονείς.
0: Όλα αυτά τα κάνεις κρυφά από τους γονείς σου?
1: Ναι, μέχρι το Μαρίνο κρυφά, αλλά μετά έπρεπε να το πω. Είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα και μου έστειλε ένα άλλο γράμμα, του στείλω ότι να μην σε ξαναδούμε, έχεις μπει σε άσχημα κυκλώματα, σε διεφθαρμένες.
0: Δεν ήθελαν οι γονείς σου να μπει στη νύχτα.
1: Η νύχτα είναι μετά. Υποτίθεται ο Μαρίνος ήταν το μέγαρο μουσικής. Ναι.
0: Μπροστά στη νύχτα.
1: Ο Κουν, ας πούμε. Ναι.
0: Γενικώς δεν ήθελα να μπει στην τέχνη, να ασχοληθείς με την τέχνη.
1: Θέλανε, γιατί μπήκα νομική. Και στην Λαχτάρα να φύγω από το χωριό και να πάω Αθήνα, έπρεπε κάπου να μπω.
0: Άρα το
1: αυτή νύχτα, νομική, ναι.
0: Το αυτή νύχτα μένει είναι η ιστορία της ζωής σου.
1: Το αυτή νύχτα μένει, ναι, είναι η ιστορία της ζωής.
0: Είσαι εσύ.
1: Εντελώς από μένα, πώς ξεκινάω και πώς μετά ανοίγουν οι πύλες της παραδείσου και απολαμβάνω έναν κόσμο υπέροχο που μόνο από τη λογοτεχνία τον ήξερα. Ναι.
0: Σου φέραμε μόλις ένα ζεστό καφέ. Ευχαριστώ. να σε γλυκάνουμε λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ναι. Δεν πειράζει, είναι το κινητό του Θάνου αυτό. Είναι
1: σε μια...
0: Όχι, θα το κλείσω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έναν καφέ εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές, Θάνο. Αν ήταν κονσέρβα, θα κόβαμε την εκπομπή.
1: Σωστό. Τέλεια. Άρα είμαστε μπράβο.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι σημάδι ότι είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστώ για τον καφέ.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ελπίζω να είναι όπως το ζήτησες.
1: Μένω,
0: με πολύ ζάχαρη τις κουταλιές.
1: Επειδή κάνω δίαιτα.
0: Κάνεις δίαιτα αλλά όχι στον καφέ, σε όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Περίεργο. Ενώ τον καφέ τον πίνεις με ζάχαρη.
1: Περίεργος είμαι, έτσι. Ναι. Κάνω θασσαλίες μόνο στον καφέ. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν ήθελαν οι γονείς, ε. Δεν ήθελαν την τέχνη. Ήθελαν να γίνεις γιατρός ή δικηγορός.
1: Όχι, πέρασα νομική.
0: Ναι, το όνειρό τους ποιο ήταν.
1: Όχι, νομική δικηγορός.
0: Ήταν κάποιος από τους δύο.
1: Όχι, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Η μητέρα μου μια υπέροχη νοικοκυρά, μια Λοξάνδρα, ας πούμε, που μαγείρευε υπέροχα, από τη Μικρασία η καταγωγή μας.
0: Αλλά πάντα υπήρχε, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες, αυτό το όνειρο του να κάνει το παιδί κάτι για να βγει προς τα έξω, να πάει στην πόλη να μεγαλουργήσει, όλο αυτό το μεγάλο όνειρο.
1: Λογικό δεν νομίζω είναι, εντάξει. Τώρα πια καλύτερα να βγει ο υδραυλικός και ηλεκτρολόγος που παίρνουν πολλά λεφτά. Οι δικηγόροι δεν ξέρω να παίρνουν. Και λοιπόν το κακό είναι ότι η Μαλβίνα Κάραλ τότε έγραφε στο Φαντάζιο και μου κάνει το πρώτο αφιέρωμα.
0: Άρα έτσι γνώρισες τη Μαλβίνα.
1: Όχι, τη Μαλβίνα την ξέρω από όταν ήμουν 14 ετών.
0: Ναι, σκαλκίδα.
1: Και κάνει ένα αφιέρωμα στο Φαντάζιο. Ο Θάνος Αλεξανδρής, πρόσεξε τώρα, μαθαίνει το χωριό ότι έγινε ηθοποιός. Και το χειρότερο ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Μαρίνος τότε ήταν ένα στίγμα για την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή καλύτερα να λέγανε ότι μπλέχτηκα
0: με
1: ναρκωτικά. Εννοείται.
0: Παρά ότι δουλεύεις μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο,
1: Έγινε χαμός. Από τότε η μάνα μου το χρέωνε. Μου λέει το ζάχαρο, λέει από τότε το απέκτησα. Γιατί έγινε αντικείμενο, ξέρεις, συζήτηση, αυτά χαμός. Αλλά τελικά για να μην μένουμε εκεί πέρα, να πάμε στη νύχτα. Κάνω θεατρικές. Παίρνω τον Άι Ευκαιρία, στον Άι Ευκαιρία το βραβείο. Μου δίνουν το ρόλο του. Στην ταινία Άγγελος. Παίρνω το ρόλο του. Του θύματος.
0: Του Χρήστου. Α, του θύματος.
1: Όχι του Μανιά. Ο Μανιάτης ήταν ο Άγγελος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τρομάζω βέβαια. Γίνονται γυρίσματα. Τα είδε ο Γαβράς, πήγαινε στη Γαλλία και αυτά. Και εγώ τρομάζω τώρα. Λέω. Γιατί έχει ερωτικές σκηνές. Δύο άντρες. Τρομάζω. Εξαφανίζομαι για λίγο και μου προκύπτει η νύχτα. Και εξαφανίζομαι και αργότερα μαθαίνω ότι γίνεται η ταινία και παίρνει βραβεία και μου στήχησε λίγο, αλλά. Μεταξύ μας, καλύτερα που δεν έγινε έτσι, γιατί θα είχα άλλη πορεία τότε. Ενώ η νύχτα μου έδωσε πολλές χαρές, μου έδωσε το βιβλίο, το βιβλίο μου έδωσε την ταινία, θεατρικές παραστάσεις και συνεχίζουμε. Ναι.
0: Το πίστευες. Κοίτα, μιλάμε τώρα πλέον για 30 και πλέον χρόνια, έτσι. Από όταν γράφτηκε το βιβλίο.
1: Τον προηγούμενο αιώνα. Α, γράφτηκε το 94 το
0: αυτό
1: βιβλίο.
0: Αυτό λέω, πάνω από 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το πίστευες τότε ότι 30 χρόνια μετά το συζητούσες. Κάπου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όχι.
0: Καλή ώρα εδώ.
1: Και πόσο μάλλον στο Βασιλικό Θέατρο να φιγουράρει αυτή η νυχταμένη και δίπλα ο Βυσσινόκηφος του Τσέχοφ και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Του Αλεξανδρία, ας πούμε, το αυτή νυχταμένη. Ούτε στα πιο τρελά.
0: Νομίζω η Θεσσαλονίκη το υποδέχτηκε πιο ζεστά.
1: Ναι,
0: έγινε. Αυτό κατάλαβα. Γιατί σου λέω εκεί το είδα εγώ.
1: Έγινε χαμός με τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είδα.
1: Ναι. Και ένα βασιλικό που ήταν γεμάτο κάθε μέρα.
0: Αυτό.
1: Και τεράστιο θέατρο. Ναι.
0: Ας ακούσουμε κάτι λίγο να έχουμε διάφορα. Να ακούσουμε λίγο κάτι με Μαλβίνα.
1: Ό,τι θέλει.
0: Κάτι έχουμε με Μαλβίνα, νομίζω.

0: Η ελληνική μας πραγματικότητα σε ένα τραγούδι με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια στην εκπομπή της Μαλουίνας, το τραγουδίσαμε μαζί. Και με παραπέμπει τότε στα σουξέ της Μαλουίνας, στο Μαλουίνα Live και όλα αυτά. Και συγκινήθηκα τώρα, ειλικρινά. Ευχαριστώ που το βάλατε.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε στην Νεαρτάκη.
1: Νεαρτάκη, ναι.
0: Και το περιβάλλον, όπως μου είπες, σου ετοίμαζε μια διαφορετική ζωή. Αλλά εσύ ετοίμασες τη ζωή που είχες σκεφτεί και που επιθυμούσες.
1: Ναι, είναι αυτό που υπάρχει στην παράσταση η Ατάκα, ότι με τη ζωή μου ακύρωσα την Ατάκα του Χόρν από την Οδόνη Γύρων του Μάνου Χατζηδάκη, που λέει «Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει». Εγώ το έζησα τουλάχιστον για 12 χρόνια ολόκληρα.
0: Και αυτό είναι... Ξέρεις, λένε συνήθως ότι επειδή κανένας δεν κάνει 100% πραγματικά αυτό που θέλει, γι' αυτό έχουμε και όλοι μυστικά. Είσαι ένας από αυτούς.
1: Μυστικά τι εννοείς?
0: Μυστικά.
1: Όλοι έχουμε, ναι. Βεβαίως.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν και πράγματα που. Υπάρχουν ανικανοποίητοι, ας πούμε, πόθη, επιθυμίες, πράγματα που ίσως δεν έχουν.
1: Άλλο ανικανοποίητοι και άλλο μυστικά, αν κρατάμε μυστικά. Το πόθη ανικανοποίητοι, αυτό που ήθελα εγώ το έκανα. Δηλαδή, όχι επαγγελματικά τέτοια, όχι, δεν έχω αποθυμένα. Δηλαδή, ήθελα να γίνω ηθοποιός, έγινα. Μετά έγινα τραγουδιστής, μετά πήγα σε σκυλάδικα. Μετά ξαναπήγα, έγινε δημοσιογράφος, μετά συγγραφέα. Δηλαδή, ό,τι ήθελα έγινε, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, άλλα με περισσότερη και άλλα με λιγότερη επιτυχία. Ο μόνος ανικανοποίητος αυτός που. Θα έλεγα, χωρίς να είμαι συνθέτης και στιχουργός, έχω γράψει τότε πριν από 24 χρόνια, όταν έφυγα από την Αθήνα, γιατί αρρώστησε η μητέρα μου και έμεινα. Άρχισα να γράφω τραγούδια. Και κάποια στιγμή θέλω να δώσω, ξέρω, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, αλλά σε μια φίρμα που αγαπάω, δεν ξέρω.
0: Αν έδινες λοιπόν ένα από τα τραγούδια σε μια φίρμα, ποια θα ήθελες να είναι αυτή? Θα ήθελες να είναι Έλληνας ή ξένος?
1: Όχι, όχι, είναι ελληνικά, εντάξει, καθαρά ελληνικά. Το κακό είναι ότι δεν είναι αυτά που έχω γράψει λαϊκά, είναι έντεχνα. Ενώ, ας πούμε, έχω απογειώσει, έχω υμνήσει το λαϊκό εγώ. Μου βγήκε λίγο έντεχνο αυτή η έμπνευση. Υπάρχουν διάφοροι. Δεν τρελαίνομαι για κάποιον, αλλά.
0: Ένας. Εντάξει, σίγουρα κάποιος υπάρχει που σου χτυπάει λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου.
1: Από τους καινούριους δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Απλά θέλω ο μόνος όρος να είναι γνωστός για να γίνει γνωστό. Δηλαδή το αποθυμένο μου είναι
0: ένα
1: μου τραγούδι να ακουστεί, αυτό μόνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχουμε υπέροχες φωνές, εννοείται, πως θέλουν. Ναι, ναι.
0: Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης είχε κάτι από αυτή τη νύχτα που έζησες εσύ?
1: Ήταν πολύ πιο νεότερος και βγήκε μετά το 90.
0: Όχι, ως προς το στήσιμο του, το στυλ του,
1: νομίζω
0: ότι όλη του υπόσταση, ας πούμε.
1: Ότι είχε, δεν ήταν από τους τραγουδιστές που άκουγα, αλλά εμένα με συγκίνησε και με ξάφνιασε όλη αυτή η αποδοχή και η αγάπη του κοινού. Δεν το έχουμε ξανανιώσει αυτό. Δηλαδή ήταν από εποχής.
0: Βουγιουκλάκη.
1: Μελίνα Μερκούρη που γινόταν αυτή η λαοθάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξαφνιάστηκα. Και εκ των υστέρων.
0: Το είχαμε ξεχάσει λίγο αυτό, ε.
1: Εννοείται. Ή με τον Ανδρέα Παπαντρέου.
0: Ίσως είναι και δείγμα του ότι σε ένα βαθμό. Χάθηκαν αυθεντικά πράγματα από τη ζωή μας.
1: Και ίσως ο κόσμος, επειδή έχει απογοητευτεί από τη διαφθορά της πολιτικής εξουσίας, θέλει κάπου να πιαστεί. Και μαθαίνοντας μετά ότι βοηθούσε πολύ κόσμο. Για μένα, που πρέπει να ισχύει αυτό, γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν, για μένα πιο σημαντικό δεν είναι το ταλέντο, είναι η γενοδορία του ανθρώπου και η καλοσύνη για μένα. Και μετά έρχεται το ταλέντο. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι που δεν είναι καλοί άνθρωποι και δεν μπορώ να τους ανοιχτώ. Άρα αυτό το παιδί κάτι είχε τελικά, ναι.
0: Είπες για την διαφθορά της πολιτικής εξουσίας που δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε και διοχετεύουμε την ενέργειά μας σε κάτι άλλο. Νομίζω φάνηκε χθες, εμένα δεν μ' αρέσει η Αναβίση. Δεν κουμπώνει πάνω μου, δεν. Αυτό.
1: Είναι φωνάρα, όμως ούτε εγώ ακούω. Ναι, ναι, πλέον,
0: 95.000 άνθρωποι πήγαν στη Βύση.
1: Συγκλονιστικό.
0: Και πόσοι άλλοι τη συζητάνε σήμερα.
1: Θυμάμαι παλιά, γινόταν μόνο για τον Μίκη Θοδωράκη, για το αφιερώματα για τη Χιλή και αυτά που πει. Θυμάμαι 90-100.000 κόσμος
0: στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Στο Ολυμπιακό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι εδώ και μήνες έχουν κλείσει τα εισιτήρια, έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, Θάνος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος που έκανε τη ζωή του βιβλίο, αυτή η νύχτα μένει. Και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο μαζί με τον Θάνο. Να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, με συγχωρείτε. Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Σταμάτης Κραουνάκης αυτό είναι.
1: Σταμάτης Κραουνάκης. Είναι ο ύμνος της γυναικείας, έτσι, φιλαρέσκειας, να μην πω την άλλη λέξη. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Κραουνάκη και νομίζω ότι αποτυπώνει, ας πούμε, την καψούρα, την. Των πελατών.
0: Και έχει και αυτό της παλιάς νύχτας πάλι.
1: Ναι.
0: Της νύχτας του τότε που έζησες εσύ.
1: Βεβαίως. Η Ανούλα ήταν, εγώ την πήγα στον Παναγιώτο.
0: Αναφωτίου.
1: Όχι, αυτό δεν είναι η Αναφωτίου. Αυτή είναι η Ανούλα Βασιλείου.
0: Α, η Ανούλα Βασιλείου, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Η Αναφωτίου δεν είναι σε ένα άλλο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ την πρότεινα και ενθουσιάστηκε. Όπως και όλες τις τραγουδίστριες. Παλώμα, ναι.

0: Πόσοι έκαναν καριέρα με το «Αυτή η νυχταμένη»?
1: Πάρα πολύ.
0: Μετά το «Αυτή η νυχταμένη»?
1: Αρχίζουμε από την ταινία που γίνανε πρωταγωνιστές όλοι αυτοί. Το κακό είναι, δεν με πειράζει εμένα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από την αγάπη των ανθρώπων που αγοράζουν το βιβλίο, που με σταματάνε στον δρόμο. Το έχουν διαβάσει χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχουν και κάποιοι πρωταγωνιστές.
0: Σου έλυσε το βιοποριστικό σου θέμα αυτό το βιβλίο?
1: Το βιοποριστικό μου
0: για πάντα.
1: Το βιβλίο, όχι. Είναι, οι εκδότες πιο πολύ κλέβουν.
0: Άρα δεν παίρνεις δικαιώματα σοβαρά, αυτά που θα έπρεπε.
1: Να είναι καλά η νύχτα για μένα. Από τη νύχτα είναι που πήρε το σπίτι και όλα αυτά. Ναι. Ούτε η δημοσιογραφία βέβαια. Απλά πολλοί πρωταγωνιστές, ας πούμε, που κάνουν τεράστια καριέρα, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά στο όνομα δηλαδή. Τώρα θα μου πει, σε πειράζει? Απλά το αναφέρω τώρα, ναι. Έχω ξεχάσει και τα ονόματά τους. Δηλαδή, αν μου πεις ποιοι πρωταγωνιστές στην ταινία, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Ναι.

0: Λοιπόν, Θάνο, πώς και πότε γνώρισες τη Μαλβίνα?
1: Τη Μαλβίνα την γνώρισα στη Χαλκίδα. Ήμουν μικρότερος πολύ από τη Μαλβίνα. Άκουγα διάφορα πράγματα για μία η οποία ήταν 16 ετών και ήταν έγκυος. Την εποχή εκείνη να κυκλοφορεί μια μαθήτρια με ποδιά και.
0: Ήταν το πρώτο της γάμα.
1: Εγκυμονούσε το Βαγγέλη του Γκάρεν.
0: Μπράβο.
1: Ένα υπέροχο παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ακουστεί αυτό τουλάχιστον.
1: Ήταν φίλος του αδερφού μου, του Σοκράτη και της μητέρας μου. Είχαν βιβλιοπωλείο στη Χαλκίδα και απέναντι ήταν η μπουτίκ του αδερφού μου και έτσι γνωριστήκαμε.
0: Ρούχα είχε ο αδερφός σου?
1: Ναι,
0: ρούχα.
1: Τώρα το έχει πάρει ο νηψιός μου, το Handsome.
0: Α, υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
1: Είναι το καλύτερο της Χαλκίδας, ναι. Το για αντρικά.
0: Αντρικά ρούχα. Mm-hmm.
1: Και ήταν επαναστάτρια, ήταν στάρα από τότε η Μαλβίνα. Χωρίς να έχει.
0: Το δικό της μπαϊράκι, τη δική της πατιέρα.
1: Ναι, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είχε βγει πάνω στην ταράτσα με σημαίες, τη συνέλαβε η ασφάλεια. 13 ετών είχε ζωγραφίσει στην Αγία Παρασκευή ολόγυμνη, την απέβαλαν από όλα τα σχολεία. Και. Και ήταν και ο μεγάλος έρωτος του. Ναι, το αναφέρουμε αυτό. Αν το έχω αναφέρει, βέβαια, αυτό, του Σταύρου Ξαρχάκου, ας πούμε. Νεαρή πολύ όμως, μικρή. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο? Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κάνατε και πράγματα μαζί επαγγελματικά μετά.
1: Κάναμε τρελά πράγματα. Όταν τέλειωσα τα μπουζούκια, ήμουνα μαζί της. Στον 7X, στο Sky, στον Antenna, σε όλες τις εκπομπές ήμουν δίπλα της. Ναι, τρελά πράγματα. Ένα από τα πιο τρελά, κάνουμε γύρισμα στη Φιλή, έξω από τα μπορντέλα, όπου είναι όλοι οι φαντάροι και τέτοια, και έχει βγει η Μαλβίνα και τους απαγγέλει από τα άνθη του κακού.
0: Με τον Μποτλέρ.
1: Ή απόσπασμα από τη μύδια του χειμωνά, ξέρω εγώ, ναι. Ο άλλος μετρούσε τα κέρματα για να πάει να το ξεχαρμανιάσει.
0: Ναι.
1: Πολλά τρελά τέτοια. Ένα δαιμόνιο μυαλό με φοβερό χιούμορ, με μόρφωση βέβαια εκπληκτική. Και μου λείπει τώρα η Μαλβίνα, ναι. Θα έχει πολλά να σχολιάσει τώρα, ναι. Με αυτό το πράγμα που μας κατακλείζει από παντού πλέον. Ναι.
0: Και με έναν τρόπο που το κάνει μοναδικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι, πώς έμπλεξες τη νύχτα, αλήθεια?
1: Πώς
0: έμπλεξες τη νύχτα, πώς μπήκες μέσα στη νύχτα?
1: Νομίζουν όλοι ότι κατέληξες τη νύχτα. Τη νύχτα την επέλεξα εγώ και για μένα είναι το ωραίτερο κομμάτι της ζωής μου. Γοητεύτηκα και εκ των υστέρων το λέω και μερικές φορές λίγο εκπλήσονται όλοι. Για μένα είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι της ζωής μας το σκυλάδικο. Δεν είναι
0: έτσι.
1: Απλά μια γραφική αφήγηση για
0: συμφωνώ.
1: Τα.
0: Συμφωνώ. Ναι, όπως ναι. Είναι ας πούμε και το δημοτικό τραγούδι, έτσι και το σκυλάδικο.
1: Και το ρεμπέτικο παλιά.
0: Και,
1: αν θυμάσαι το. Αν θυμάσαι, το έχεις διαβάσει, ότι πολεμήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Ρε παιδί μου, είδες τελικά όλα αυτά τα είδη είχαν την αποδοχή του κοινού. Πόσο σωστό είναι το λαϊκό ένστικτο? Η διανόηση τα πολεμάει. Πώς ήταν και με το Μαζονάκι, το κοινό, το λαϊκό, και είδες ξαφνικά μόλις αγκάλιασε το κοινό το Μαζονάκι.
0: Μέχρι και ο Ξαρχάκος
1: όλοι.
0: Και τον αποδέχτηκε, ας πούμε, με τον τρόπο.
1: Ναι,
0: του,
1: και να γράφουν εξωτερικά. Βεβαίως.
0: Και εδώ που τα λέμε, μιας και μιλάμε για αυτή την αποδοχή, δεν είναι τυχαίο, το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, ότι τα καλοκαίρια, στα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά, σε νησιά κλπ., βλέπεις 20άριδες, 22άριδες, 23άριδες, που πάνε και ακούνε δημοτικά και νησιώτικα.
1: Φοβερό, όπως και στη Θεσσαλονίκη, επειδή μου έβλεπα πολλοί νέα παιδιά να έρχονται και να συγκινούνται, να γελάνε με το σκυλάδικο που όταν εμείς τα ζούσαμε ήταν γέννητα τα παιδιά αυτά. Δηλαδή το αυθεντικό το αγαπάνε οι νέοι.
0: Το κουστούμι του σκυλάδικου ή το κουστούμι του Γιάπη?
1: Καλά, του Γιάπη δεν το.
0: Βέβαια, όχι για σένα,
1: ναι, κατάλαβα τι λέει. Έχω δει πολλούς Γιάπηδες τη μέρα να είναι, ξέρεις, οι διευθυντές και αυτά στα μπουζούκια, στα σκυλάδικα, και το βράδυ να τα βγάζουν όλα, να χορεύουν τσιφτετέλια και να γίνονται λιώμα και ρήπια και. Αλλά όλη αυτή η ξεφτύλα για μένα είχε μια γοητεία που την αποδέχτηκα και είμαι ευχαριστημένος που την έζησα, ναι.
0: Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση.

0: Παραθανό είμαστε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς, οι Έλληνες.
1: Σωστό.
0: Είμαστε και αυτό.
1: Περισσότερο αυτό, ναι.
0: Αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, είμαστε σαν αυτούς που, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω τώρα, κερατών τη γυναίκα τους και το κρύβουν. Είμαστε σαν αυτούς που είναι κρυφό κάτι, τέλος πάντων, και δεν αποδεχόμαστε αυτή μας την πλευρά.
1: Ναι.
0: Είμαστε κρυφό κάτι.
1: Τη νύχτα όμως με το αλκοόλ βγαίνει αυτή η πλευρά, έτσι. Βγαίνει.
0: Ναι.
1: Και όλες οι αμαρτωλές πλευρές τη νύχτα.
0: Για όσους αφήνουν τέλος πάντων αυτός, να το βγάλει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που το κρατάνε και πεθαίνουν με αυτό μέσα.
1: Για σκέψου να πεθάνεις και να μην εκδηλώσει αυτό που θέλεις. Εσύ δεν είναι. Τρομερό, έτσι. Εγώ πιστεύω η ζωή είναι πολύ μικρή και ο καθένας πρέπει να μην καταπιέζει τίποτα. Ναι. Να μην ενοχλεί τον δίπλα, έτσι. Να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του. Ναι.
0: Για πες μου για την εποχή του Γιώργου Μαρίνου. Και για τη Μέδουσα, την περίφημη Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα ήταν για να την έλεγα η Μέγαρο Μουσικής και η επίδαυρος της Αθηναϊκής Νύχτας, έλεγα. Ήταν μια φοβερή περίοδος. Τότε ήταν μεγάλο γεγονός η πρεμιέρα του Μαρίνου. Από κάτω ήταν πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές, εκατομμυριούχοι και πολιτικοί. Είχαν άλλη οντότητα τότε. Και ένα κοινό υποψιασμένο. Δεν ήταν έτσι περίεργο κοινό.
0: Ήξερε.
1: Ναι.
0: Ήξερε τι ήρθε να δει, συνειδητοποιημένο.
1: Εντελώς. Και φοιτητές που ήταν, ήξεραν. Ένας λαμπερός καλλιτέχνης, σκληρός συνεργάτης βέβαια.
0: Ήτανε.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν του φαινόταν.
1: Όχι.
0: Αλλά ίσως.
1: Ίσως επειδή και το τέλειο. Και μερικές φορές γινόταν άδικος και σκληρός, αλλά.
0: Επικριτικός.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ήταν τα. Οι παραστάσεις του ήταν, ειδικά όταν δούλεψα εγώ, ήταν όνειρο. Ήταν και.
0: Σε ζόρισε ο Μαρίνος. Γιατί ήταν σε ένα ξεκίνημά σου ουσιαστικά, έτσι.
1: Το πρώτο ξεκίνημα.
0: Αυτό.
1: Ναι, μας έβριζε επί σκηνής, μπορούσε να.
0: Τότε που ήταν αποδεκτά όλα αυτά.
1: Ναι, που χορεύαμε, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ τότε ήμουν. Τι ήμουν, 19 χρονών, ας πούμε. Και αν δεν χόρευα καλά και αυτά, ερχόταν. Ξέρεις, δεν τον έβλεπε το κοινό, σε αγκάλιαζε και από κάτω νόμιζαν ότι σε αποδεχόταν και ότι είναι πολύ φίλο.
0: Τι καλά που το κάνει.
1: Ναι, και σε έβριζα.
0: Σταυτή,
1: Ναι, μαλάκα είναι αυτά που κάνει. Και εγώ έκλαιγα μετά. Ναι. Αλλά όμως πήρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Συνέπεια.
0: Πώς έφυγες, πώς σταμάτησες.
1: Έμεινα ενώ στην αρχή όταν άκουσε ότι είμαι παρθένος στο ζώδιο, δεν ήθελε, γιατί αυτός ήταν με τα ζώδια και τρέλα. Ξεχνώ το. Υδροχός ήταν η Μαλβίνα. Δεν τα πάω καλά με τα ζώδια εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Υδροχός.
0: Θα το βρω εγώ τώρα και θα σου το πω. Οπότε ήταν ο Γιώργος Μαρίνος στη ζώδιο.
1: Έλεγα μου το.
0: Δεν μου το βγάζει, ξέρεις, το ψάχνω.
1: Το κοινό θέλει τώρα να διακούσει.
0: Λοιπόν, ήταν γεννημένος 18 Ιουνίου. Άρα τη ζώδιο είναι 18 Ιουνίου. Όποιος το ξέρει εδώ στους ακροατές.
1: Τέλος πάντων. Και μου λέει τη ζώδιο, είσαι λέει παρθένος. Μου λέει υπέγραψε συμβόλαιο. Λέω ναι. Αν δεν υπέγραφε, μου λέει θα με διώχνει. Αλλά όμως έμεινα και δεύτερη σεζόν μετά. Παρόλο που ήμουν παρθένος, ναι.
0: Δίδυμος.
1: Να είναι καλά το κοινό.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα έφυγες καλά από το Μαρίνο.
1: Υπέροχα. Ναι.
0: Δηλαδή δεν τσακώθηκες, δεν είσαι άνθρωπος που τσακώθησε.
1: Δεν τσακώνω ποτέ. Εγώ απλά φεύγω ή διαγράφω.
0: Σιωπηλά.
1: Πάντα σιωπηλά. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Και πάντα διαγράφω το τηλέφωνο σου και φεύγω. Όχι, ήταν υπέροχη συνεργασία.
0: Δίδυμος λέει εδώ η γυναίκα μου, στείλει και μήνυμα. Ασχολείται με τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε και ένα μήνυμα εδώ από τη Βίβιαν. Λέει: καλημέρα. Ωραίος ο Αλεξανδρής και το έργο του. Ωραία και η νύχτα της Αθήνας. Η Ρήτα Σακελαρίου λέει: ταιριάζει να ακούσουμε.
1: Μα το είπαμε προηγούμενο, βεβαίως. Αγαπημένη, έχω δουλέψει και μαζί της.
0: Ναι.
1: Α.

0: Θάνο, πες μου λίγο πώς ήταν όλες αυτές οι τραγουδίστες, οι καλλιτέχνητες της εποχής εκείνης. Πώς ήταν η, ας πούμε, η Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ρίτα την έζησα λίγο, δούλεψα μαζί της με Στανίση πριν γεννηθεί.
0: Μπράβο, με την Κατερίνα Στανίση.
1: Στην πλατεία, πώς λέγω, την Αμερική, σε έναν αυτό. Λίγο. Εγώ πιο πολύ δούλεψα στα μαγαζιά της νύχτα στην Παραμεθόριο, στην επαρχία, στη Γερμανία, στην. Μπορώ να σου πω για τα κορίτσια, τα απλά κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κορίτσια που έρχονταν από πολύ λαϊκά στρώματα, από εκτός σχεδίου αυτά, περιοχές, σπίτια. Κάποιες ήταν μέτριες, αλλά με το φως του προβολέα, με το μακιγιάζ και αυτά, φάνταζαν θεές. Και μια γυναίκα που θα μπορούσε κανείς να μην την προσέξει κανένας, ο αγρότης μπορούσε να χαλάσει την επιτότηση όλη, να πουλήσει εγώ πρόβατα, να πουλήσει χωράφια.
0: Για αυτή τη γυναίκα.
1: Και να μην γίνει και τίποτα. Ήταν κορίτσια με μια περίεργη. Ήταν πολύ θικά κορίτσια, δεν ήταν εύκολα κορίτσια. Νομίζουν όλοι ότι.
0: Με αρχές, με βάθος ηθικό.
1: Βεβαίως. Αλλά υπήρχε όμως ένας.
0: Και ένας άγραφος κώδικας, να το πούμε.
1: Ότι
0: έτσι.
1: Τυρανάμε τον. Δεν πάμε ποτέ με αυτόν. Τον τυρανάμε 1, 2, 3 μήνες να τα πουλήσει όλα. Και μετά χαρήκαμε πάρα πολύ, φεύγει την Αθήνα.
0: Εκτός άρα αυτός ήταν ο άγραφος κανόνας στα μπουζούκια στην επαρχία.
1: Εννοείται. Συνήθως οι γυναίκες πήγαιναν με αυτόν που ήθελαν. Υπήρχαν και περιπτώσεις που έχουν γίνει βιασμοί, έχουν γίνει διάφορα τρελά πράγματα.
0: Και εγκλήματα, έτσι γίνονταν.
1: Εννοείται. Μα γίνονται τώρα. Τώρα δεν γίνονται εγκλήματα. Απλά. Κατά πρώτον, εγκλήματα πιο πολλά. Λέμε η νύχτα, γιατί δίνανε επιδοτήσεις ο Αντρέας να είναι καλά εκεί που είναι. Έτσι πήραμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, και. Ενώ τώρα στις πολυεθνικές, ας πούμε, δεν γίνεται κοσομασιών. Οι γυναίκες δεν κάνουν, είναι όλες ηθικές. Τώρα τρώνε εκατομμύρια από επιδοτήσεις. Τα τρώνε 10. Τότε τρώγανε η μισή Ελλάδα έτρωγε τότε. Ναι. Γιατί να μην χορτάσει και ο λαός. Να διασκεδάσει.
0: Τουλάχιστον επί Πασόκ και επί Ανδρέα τότε.
1: Εννοείται, ο Ανδρέας τι να σου πει.
0: Μοιράστηκε το πράγμα. Πήρε και ο λαός.
1: Πήρε και ο λαός και μεταξύ μας. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου να ψαράς και αυτά. Δεν είχαν τότε ένσημα και αυτά. Με τον Ανδρέα πήρε την πρώτη σύνταξη ο πατέρας και αυτά. Μετά χάλασε το Πασόκ, δεν μας πειράζει. Ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα δελτίο ειδήσεων. Θάνος Αλεξανδρής, κυρίες και κύριοι. Η νύχτα όπως την έζησε, με το βιβλίο επίσης, το Αυτή η Νυχταμένη που ακολούθησε και το ζούμε μέχρι σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αερολογίες, Παραπολιτικά 90,1. Ο Τηλέμωξ Αντωνινέος είναι εδώ, στο στούντιο κοντά μας.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
6: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
18: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
20: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
19: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεξιότητας. ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
20: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Σειρά, ξεκόλα.
21: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
23: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
22: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
23: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
22: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
23: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
22: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
23: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
22: Σωστός.

Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα πάλι μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα συνεχίσουμε που ξεκινήσαμε την προηγούμενη. Κάναμε μια όμορφη εισαγωγή με το τραγούδι της Κενιτιάς και την Τραπετσόνα. Από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Σερ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει ο Φρέντι Γερμανός, ο έμνηστος μεγάλος Φρέντι Γερμανός, που συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμο στον Μπηθηκότση. Λέει, ο λαϊκός βάρδος από τους πρώτους ήδη μήνες του 1960 έχει γίνει κιόλας ο επίσημος αγαπημένος της υψηλής κοινωνίας. Οι κοσμικές κυρίες του έγραφαν ερωτικά γράμματα, οι κοσμικές εφημερίδες του αφιέρωναν οκτάστηλα άρθρα. Μια μάλιστα κοσμική στήλη του άλλαξε και το όνομα επί το κοσμικότερον, Γκρεγκουάρ Μπηθή. Βέβαια, απάντησε ο Μπηθηκότσης, Γρηγόρης μάλιστα, Γκρεγκουάρ ποτέ. Σερ μάλιστα, σήμερα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης φέρει με πολύ περηφάνεια τον τίτλο Ευγενίας Σερ. Από το Περιστέρι μας έρχεται λοιπόν ο Μπηθηκότσης. Ο πατέρας του ήταν περιβολάρης στην Εύβοια, από εκεί ήρθαν οι Μπηθηκότσεοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το πρώτο του επάγγελμα ήταν υδραυλικός. Η πρώτη του αγάπη βεβαίως ήταν η κιθάρα. Και ο πρώτος του θαυμαστής ήταν ο κερατρέας, ο Αμαξάς, που θα δούμε συνέχεια ποιος ακριβώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε.

συνέχεια τι αφηγείται στο Φρέντι Γερμανό ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έπαιξα, λέει, κιθάρα 10 χρονών, ύστερα γνώρισα τον μπουζούκι και είπα μέσα μου: αυτό το πράγμα και λαϊδί καλύτερα απ' όλα. Πώς όμως να βάλεις μπουζούκι στο σπίτι του Μπιθικότση εκείνο τον καιρό? Είπα στον εαυτό μου: υπομονή. Και έκανε υπομονή 3 χρόνια. Το 40 κηρύχτηκε ο πόλεμος. Τα αδέρφια του πήγαν στην Αλβανία. Τότε είπε στον εαυτό του: Γρηγόρη, ήρθε η ώρα. Πάει στο μοναστηράκι, αγοράζει ένα μπουζούκι και το πάει σπίτι. Εκείνη την ώρα η μάνα του σκάλιζε κάτι κουκιά στον κήπο. Και του λέει: τι είναι αυτό? Μπουζούκι, της απαντάει. Μόλις ακούει τη λέξη μάνα του, βάζει τα κλάματα. Βγαίνει στον κήπο ο πατέρας του. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Λέει: μάνα, το Γρηγόρης αγόραζε μπουζούκι. Και εκείνη την ώρα μπαίνει στην κουβέντα ο κύριε Ανδρέας ο αμαξάς, ένας γείτονας που έβλεπε όλη τη σκηνή. Πώς κάνετε έτσι, κυρία Μπιθικότση, της λέει. Εδώ σώθηκε η γειτονιά και εσείς κλαίτε. Δώστε μου το μπουζούκι σε μένα να το φυλάξω. Πήρε λοιπόν το μπουζούκι ο κύριε Ανδρέας και κάθε βράδυ έλεγε στο Γρηγόρη: έλα να παίξεις. Ο κύριε Ανδρέας αγαπούσε το κρασί. Αγαπούσε και ο πατέρας του Μπιθικότση το κρασί. Ένα βράδυ εκεί που πίνανε μαζί και οι τρεις τους, παίζει τη Φραγκοσυριανή ο Μπιθικότσης και του λέει: ξέρα ο πατέρας του, καλό ήτανε, παίξε κι άλλο.

Την απόφαση ο Μπιθικότσης να ασχοληθεί με τη μουσική την είχε πάρει ήδη στην ηλικία των 17 ετών. Γύρω στο 1937, τότε έπαιζε στο Περιστέρι μια στροφιά από μερικούς ευπατρίδες της Διπλοπενιάς. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στρατός ο Παπαϊωάννου και ένας νεαρός που ήξερε να χαϊδεύει το μπουζούκι του σαν να ήταν η επιδερμίδα της αγαπημένης του, ο Μανώλης Σιώτης. Όπως λέει στο Φρέντι Γερμανό, πήγαινα και τους έβλεπα λίγο από πάθος και λίγο από περιέργεια. Δεν έμπαινα μέσα στο κέντρο, τους έβλεπα πίσω από τα κάγκελα. Είχαν βλέπει στην ίδια αρρώστια με μένα και ήθελα να δω τι θα κάνει ο άρρωστος. Θα ζήσει, θα πεθάνει και αν πεθάνει, πότε.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
3: 2000 FM.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.

Τα πρώτα βήματα του Γρηγόρη Μπηθηκότση ήταν δύσκολα. Οι παλιοί υπάλληλοι της εταιρείας δίσκων το θυμόντουσαν το 1950 κατσαρομάλι και οργισμένο να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια της εταιρείας έχοντας επομάλης τα τραγούδια του και να ακούει διαρκώς την ίδια ατάκα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα για σας. Περάστε την άλλη εβδομάδα.

Δύο χρόνια κράτησε το πήγαινε έλα και η απόρριψη στη δισκογραφική και ο μυθικότης όμως είχε μέσα το κοινό το αγωνιστικό πάθος που έχουν συνήθως οι πρώην πεζοναύτες, οι πρώην αλεξιπτωτιστές, οι πρώην υδραυλικοί, γιατί όχι. Συνέχισε όμως να ανεβοκατεβαίνει τη σκαλοπάτια της εταιρείας και κάποια ώρα κατάφερε να κάνει τον πρώτο του δίσκο. Όπως έλεγε, οι άλλοι συνθέτες με λέγανε τρελό. Αυτό το έμαθα αργότερα. Κάθε φορά που πήγαινα ένα τραγούδι μου στην εταιρεία, μάθαινα πως έλεγε ο Τσιτσάνης και οι άλλοι για μένα, μην τον ακούς αυτόν. Τρελός είναι.

Το πρώτο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν «Το καντήλι τρεμοσβήνει». Η στίχη ήταν του Μπάμπη Βασιλιάδη, «Το καντήλι τρεμοσβήνει σε μια κάμαρα φτωχή και μια μάνα σιγοσβήνει στο κρεβάτι μοναχή». Το καντήλι πούλησε 25.000 δίσκους και έφερε το όνομα του νεαρού συνθέτη στο αναφρό. Αργότερα έγραψε το «Μου κατέστρεψε στη ζήση» που έγινε και αυτό σουξέ. Σιγά σιγά ο Μπηθηκότσης άρχισε να γίνεται φίρμα στα υπόγεια της οδού Βερατζέρου, όπου κυκλοφορούσαν οι μπουζουκτσίδες της εποχής εκείνης πριν ανακαλύψουν το Βυζαντινό του Χίλτον.

κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

0: κάνει φωτάκι.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Αλήθεια!
0: Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
3: Αδερφέ, μπίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
3: Σωστός.

Στις αρχές του Γρηγόρη Μπιθικότσιο τον γνωρίζαν όλοι ως δημιουργό και λέγανε ο Γρηγόρης γράφει καλά τραγούδια. Άλλοι έλεγαν ο Γρηγόρης παίζει καλό μπουζούκι. Κανείς όμως δεν έλεγε ο Γρηγόρης τραγουδάει καλά. Δεν τραγουδούσε ακόμη ο ίδιος. Ο ίδιος είχε ένα επικίνδυνο όμως χόμπι να κάνει τους άλλους να τραγουδούν.

Η πρώτη ανακάλυψη μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν η Ρένα Ντάλια. Έμεινε κοντά του μερικούς μήνες και μετά ερωτεύθηκε ένα μπουζουξί και άφησε τον Μπηθηκότη να τριμοσβήνει σαν τον καντήλι του τραγουδιού του. Είπε μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Πήραμε άλλη τραγουδίστρια. Βλέπεις, το κοινό ήθελε να βλέπει φουστάνι. Πήραμε την Κέντι Κρέι. Του έμεινε και αυτή κάπως ο καιρό και ύστερα φεύγει και αυτή. Είπε πάλι μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Ύστερα πήγε στην Πάτρα, πήρε μαζί του μια άλλη τραγουδίστρια. Τη χάσασε 5 μέρες αφού ερωτεύτηκε και αυτή έναν παντρεμένο.

2000 FM. 2000 FM.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
3: Αδερφέ, μπίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
3: Σωστό.

Μετά τις αποτυχίες του Γρηγόρη Πυθικότση να σταθεί δίπλα του μια γυναικεία λαϊκή φωνή, μια και ερωτευόντουσαν και φεύγανε, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπρεπε να βασιστεί σε κάτι σταθερότερο από τη φωνή μιας λαϊκής τραγουδίστριας. Παραδείγματος χάρη στη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Ήταν μια τολμηρή ιδέα, αλλά πάντως ήταν μια ιδέα. Άρχισε να κάνει τα πρώτα του πειράματα και γεννηθεί το Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Αν δεν ήταν ο Θοδωράκης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης δεν θα είχε ίσως ξεκολλήσει από την αφάνεια. Χρειάστηκαν ίσως και μερικά άλλα πράγματα. Χρειάστηκε ο θαυμασμός του κυρ Αντρέα, του Αμαξά. Χρειάστηκε το μεράκι του Υδραυλικού. Χρειάστηκε και το φλογερό ταπεραμέντο των τριών λαϊκών τραγουδιστριών που προτιμούσαν ερωτεύοντα αντί να τραγουδούν. Χρειάστηκαν λοιπόν όλα αυτά για να γεννηθεί ο Μπιθικότσης ο πρώτος σερ της Διπλοπενιάς και δούξ του Περιστερίου. Εμείς πάμε όμως να απολαύσουμε μουσική γιατί θα φύγει και αυτό δεύτερη ώρα αφιέρωμα και δεν θα έχουμε προλάβει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του Μπιθικότση.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε να κλείσουμε το δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ελπίζω να μάθετε πολλά από αυτά που δεν ξέρατε. Τραγούδια άλλης εποχής, τραγούδια που δεν λησμονούσαν τον πόνο, αλλά δεν τον φοβότουσαν κιόλας, τον τραγουδάγανε. Γενικά γι' αυτό που λέμε δεν γράφονται τέτοια τραγούδια, τέτοιοι στίχοι. Όντως έχει αλλάξει η εποχή, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακόμα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν πολλά, αλλά είναι πλέον εκτός μόδας. Τότε τη στεναχώρια τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους την καμαρώνανε και δεν την κρύβανε. Ήτανε υπερήφανοι που μπορούσανε και τα βγάζανε πέρα με τα λίγα. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχουμε μπει στο καβούκι μας. Μας νοιάζουν μόνο τα ερωτικά ίσως, και αυτά επιφανειακά, γιατί δεν είναι ερωτικά, σεξιστικά είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις. Έχουν αλλοιωθεί τα πάντα και έτσι έχει αλλοιωθεί και κατ' εμέ και η μουσική μας. Σε ένα φθηνό συχτήρισμα του τράβα από εδώ και φύγε και παράταμε, σε υβριολογία για να γαργαλίσει τα αυτιά μας και σε μια μιζέρια που τώρα είναι η μιζέρια μας, σε αυτά τα λίγα που καμαρώνουμε που έχουμε, τα οποία είναι επιφανειακά και μόνο επιφανειακά, το φαίνεστε μας και τίποτα άλλο. Και εδώ θα κλείσω με αυτό το όμορφο παράδειγμα που δίνει αυτό το τραγούδι, για μένα ύμνος από τον Μπηθηκότση, το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, μιας και μιλάει λεβέντικα για το θάνατο, και με χαρά και με χαμόγελο το τραγουδάμε όλοι και έχει μείνει τόσα χρόνια. Από μένα λοιπόν το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Προσέχτε την υγεία σας, την ψυχική που μπορείτε τουλάχιστον, και τη σωματική. Αυτά, τίποτα άλλα. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στην Άπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
17: Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
25: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
24: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
25: Πάρτο!
0: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στέφανε!
18: Ναι!
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε?
17: Όχι!
18: Στο άλλο τάδε?
17: Μπα, όχι!
18: Πού θα πας?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market λοιπόν.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
22: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
21: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
22: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
23: Σειρά, ξεκόλα.
24: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που ξεκινήσαμε. Αλλά το επόμενο έρχεται από τον Λεύτη, από τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου, και είναι από τα αγαπημένα μας. Το έχετε καταλάβει, γιατί οι μεταδόσεις του τουλάχιστον από την εκπομπή είναι αρκετά συχνές. Πρόκειται για το Αλκαίου.

αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα, μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Ο Βαγγέλης Γερμανός το έκανε πολύ σαφές το όλο θέμα και πάρα πολλοί τον ακολούθησαν όχι μόνο τότε, στη δεκαετία του 80 και πολύ πιο πριν. Και πάρα πολλά παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό, μας εγκατέλειψαν και διέπρεψαν, άλλοι γυρίσαν πίσω. Αλλά ξέρετε, μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάτι μελέτες που δείχνουν ότι σε 50 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους κτλ. Και αυτοί δεν θα είναι και νέοι άνθρωποι, δεν θα είμαστε. Καλά, εγώ δεν θα είμαι καν. Δεν είναι πάρα πολύ χλωμό το να υπάρχω μετά από 50 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δημογραφικό μας και ας είμαστε όσο το δυνατόν έτσι πιο αισιόδοξοι. Μπας και, λέω εγώ τώρα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.

0: Betclave. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μιωράκι της εκπομπής με Κώστα Λιβαδά, ζωντανά ηχογραφημένο σε στούντιο και έτσι με πιο ατμοσφαιρικό τρόπο. Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη πίσω από δεκαετία του 90. Και εδώ είμαστε εμείς να σας κρατάμε στην τροφιά για περίπου ακόμα μια μισή ώρα. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα και στα τραγούδια. Έρχεται η Μελίνα Κανά και ένα τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της ο Σταύρος Σιόλας.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή. Ποιος καημός και ποιο νυχτερί σου ματώνουν την ψυχή.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μάνο Λοΐζο, διασκευασμένο με τη φωνή του Γιώργου Καραδήμου. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει και ποιος δεν το ξέρει, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, από τον Μάνο Λοΐζο θα πάμε στον Μίνο Μάτσα και ένα τραγούδι που γράφτηκε για την επανέκδοση της σειράς «Οι Πανθέοι», αλλά μας άγγιξε το τραγούδι ίσως περισσότερο από τη σειρά την ίδια. Μάλλον σίγουρα περισσότερο από τη σειρά την ίδια, η οποία δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη τύχη, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται μια σειρά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και τι αποδοχή θα έχει από τον κόσμο.

Ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο, η Κορίνα Λεγάκη στη φωνή και όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις. Ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να μας συγκινεί ασύλληπτα πολύ. Είτε το ακούγαμε από την πρώτη εκτέλεση, από την Τάνια Τσανακλείδη, είτε τώρα με την Κορίνα Λεγάκη, όπως και να το έχουμε ακούσει, σε κάθε συναυλία, σε κάθε αφορμή, με κάθε τρόπο, με κάθε ερμηνεία, πραγματικά παραμένει συγκινητική η σύνθεση και πραγματικά η σύλληψη αυτού του τραγουδιού. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, με τη Χάρης Αλεξίου. Νομίζω ταιριάζει τα μαμ που λένε και στη γειτονά χώρα.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
15: Πανουράκης. Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
16: 2000 FM. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Ξηρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χέρια στον Θεό, πάμε να ακούσω Λαϊκά, το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ Χέρια στον Θεό, του Ορέστη Ντάντου. Είναι αυτό το τραγούδι που ξεκίνησαμε κι εμείς τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας.

Η Μαρίανα Κατσιμίχα με το σπρώχνον τη μέρα για να βγει, το τραγούδι του Ρέστι Ντάντου, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και σαν ερμηνεία και σαν σύνθεση, μας πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά προς το φινάλι. Εγώ δεν θα πω φινάλι, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στη μέση ακριβώς του τρίτου ημιώρου. Συνεχίζουμε με ένα σημάδι, που θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος, που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι πανηγυρικά, με πολλές συναυλίες και πολύ καλά κάνει.

θυμάσαι το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου

Δυναμωσέ το, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που κέρδισε ένα διαγωνισμό, στον διαγωνισμό της ακρόασης της Μικρής Άρκτου, και πραγματικά μας χαρίστηκε ένα ακόμα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, η σειρά του Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, να πάρει τη σκυτάλη και να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ο Φίβος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα σε ένα τραγούδι τόσο τρυφερό, τόσο όμορφο, τόσο ταξιδιάρικο. Θες κατευθείαν να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά και να δεις αστέρια ανεξαρτήτου ώρας, έτσι. Σαφώς μέσα στη μέρα δεν βλέπουμε αστέρια. Ας το παραδεχτούμε και ας είμαστε ρεαλιστές. Αλλά έχει ένα potential. Θα πεις ότι το βράδυ θα ακούσω αυτό το τραγούδι και θα δω τα αστέρια, βρε παιδί μου. Φίβος Δελιβοριάς, Ελεονόρα Μανώνα, τέταρτο το ημιωράκι μαζί μας και μαζί σας εμείς. Οπότε και συνεχίζουμε. Με τι συνεχίζουμε? Με Δραπέτες και Γιώργο Νταλάρα, αυτή τη φορά όμως λίγο πειραγμένο. Teasing Νταλάρα, πειράζοντας το Γιώργο Νταλάρα, ήταν ο δίσκος και μερικά από τα τραγούδια το πειράχθηκαν με ωραίο τρόπο, εγώ θα έλεγα, και μας επανασυστήθηκαν.

Τα βεγγαλικά μάτια του Στάμου Σέμψη διασκευάστηκαν με τους Φάους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε. Τα παιδιά οι Φάους ετοιμάζουν και καινούριο υλικό, 4 καινούρια τραγούδια τα οποία θα τα έχουμε στα χέρια μας εσείως τον Οκτώβριο, όσο νούπο δηλαδή, σε καμιά 15-20 μέρες, οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και θα τους γνωρίσουμε και καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μας μένουν λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή και θυμηθήκαμε τώρα να νοσταλγίσουμε τα θερινά τα σινεμά, αυτά που ολοένα και λίγο πιστεύουν κατά πολύ στην επικράτεια της Ελλάδας και πάντα θέλουμε να διατηρούμε έστω ένα σε κάθε πόλη, έστω κάτι για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες και τις φθινοπορεινές, όταν δεν βρέχει προφανώς, με θερινό σινεμαδάκι που είναι ό,τι καλύτερο.

Εμείς δεν είμαστε ξυστά από τον κρέμο, είμαστε ξυστά στο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε, με το επόμενο τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με το καλό, με άλλα τραγούδια, με πολύ ωραία ενέργεια, ίσως και με καλεσμένους, δεν ξέρω. Σιγά σιγά θα τους φτιάξουμε και αυτούς και φέτος ευελπιστώ ότι θα έχουμε και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε μουσική, γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό και το ξέρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών και γελικών.
14: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση. Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Πάμε.
18: Θα πάμε στα γνωστά.
19: Θα πάμε στο δικό μας.
18: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
19: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
18: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
19: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
18: Εκεί θα πάμε.
19: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
19: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: 2000 FM.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
26: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
25: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
26: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
27: Ξηρά, ξεκόλα.
28: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ναι, είναι αλήθεια. Είμαστε εδώ. Περνάει γρήγορα η ώρα και θα περάσει ακόμα γρηγορότερο το επόμενο 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε αυτό που δεν λένε με το ρολόι στο χέρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να τα προλάβουμε όλα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία πια για τα καλά, υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και όλα όσα δεν τελειώνουν ποτέ για τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ όμως για να σας βοηθήσουμε να τα προλάβετε όλα με χαμόγελο και καλή μουσική παρέα. Τώρα τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα τους πληρώσουμε. Με χαμόγελο όσο μπορούμε κι αυτούς, ακούγοντας φρένο γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη το επόμενο 2ωρο.

Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτός είναι ο Γιάννης Φαρδής. Αλλά πώς να μην το περιμένεις και την προδοσία και όλα τα σχετικά. Από μια αλήτικη αγάπη, σαν αυτή που θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια ο Λέξ.

να λέω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Αποκαλύψεις, εντάξει, ξέρετε τώρα πώς πάει. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και η αλήθεια πάντα τελικά κάπως βγαίνει προς τα έξω. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει περσινή τηλεοπτική επιτυχία τώρα από τον Γιάννη Κότσιρα. Και αλήθεια, έχει τύχει να δείτε κάποια από τις καινούργιες σειρές. Λένε ότι υπάρχουν αρκετά έτσι αξιόλογες. Βέβαια αυτό το... με τις ιστορίες, τα διάφορα, έτσι επικρατεί. Ιδιαίτερα έχω ακούσει από φίλες και γνωστούς για το σύριαλ που πρωταγωνιστεί και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που ούτως ή άλλως τώρα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, να τα λέμε κι αυτά.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακευτικό.

Ένα που να βγάλουμε άκρη, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εδώ είναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ακόμα μια μισή ώρα. Καλή μας διασκέδαση, ό,τι και αν κάνουμε.

Τα μαύρα τα φεγγάρια, αυτά είναι της Λένα Ζευγαρά. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, σε σύμπτωμα αυτής της εποχής, της φθινοπορεινής εποχής, που σαν να νιστάζουμε περισσότερο, σαν να νιώθουμε λίγο παραπάνω μαχμουρλίδες, σαν να αναζητάμε λίγο το χουζούρι σιγά σιγά μετά την εξωστρέφεια του καλοκαιριού. Πάντως αυτό που μας πιάνει έτσι με το που δροσίζει λίγο καιρό, στο να θέλουμε και ένα ελαφρύ παπλωματάκι, ένα κουβερλί ή ένα σεντονάκι να σκεπαστούμε, σαν να μας κάνει να χουχουλιάσουμε λίγο παραπάνω και να θέλουμε περισσότερο το κρεβατάκι μας, νομίζω. Δεν ξέρω, εσείς το νιώθετε αυτό?

Όλο πιο πάνω η Άννα Βίση, που είναι το δικό μας εθνικό μοντέλο, θα λέγαμε, και εθνική στάρ και ό,τι θέλεις πες το. Και βλέπω εδώ πέρα και μία άλλη, τη Heidi Klum. Πάλε ποτέ top model από τα top, top, top. Έτσι είναι τώρα 50 plus και εκείνη, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μία ανάρτησή της στο Instagram. Μαρτυράει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε με την Άννα Βίση που ακούμε, ούτε με τη Heidi Klum που βλέπω αυτή τη στιγμή. Sunday, my rest day, έτσι μία των προηγούμενων ημερών ανάρτησή της, μέσα από το γυμναστήριο να χτυπιέται. Με μπόλικα βαράκια βλέπω, έτσι, έτσι, όταν η μέρα της ξεκούρασή σου, παιδιά, γίνεται στο γυμναστήριο. Εκεί είναι που αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί κάποιοι άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά, ότι Sunday fun day και τα τρώμε όλα και είναι και ελεύθερη μέρα. Αλλά λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί, και οι υπόλοιπες μέρες είναι λίγο fun days. Και τι έγινε τώρα να τσιμπήσω αυτό και τι έγινε να φάω εκείνο, κατά τα άλλα πρόγραμμα και διατροφή. Δεν πάει έτσι. Εσείς αλήθεια, γυμναστήριο ξεκινήσατε?

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανάβεις φωτιές. Ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει αρκετά χρόνια παλιότερα από τη Δέσποινα Βανδύ και πρόσφατα μίλησε για πρώτη φορά, μπορώ να πω τόσο αποκαλυπτικά, ο πρώην σύζυγός της, ο Ντέμις Νικολαίδης, αναφέρθηκε στο διαζύγιο τους, πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και με δεδομένο ότι ήθελαν και οι δύο να χωρίσουν και ήταν η σωστή απόφαση για αυτούς. Δεν πάβει να είναι μία απώλεια το διαζύγιο, όπως είπε και εκείνος. Μιλώντας πάλι για την επόμενη σχέση που έκανε με τη σύντροφό του που έχασε, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη, είπε ότι ήταν κρίμα γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ νέα, ήταν και πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως θεώρησε πως θα ήταν ύβρις να πει κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους, αλλά καμία απώλεια, η αλήθεια είναι, δεν μας αφήνει πίσω ίδιους με πριν. Πάντα λείπει ένα κομμάτι.

0: Εδώ που τα λέμε, η ρακή είναι άχαστη συνταγή για να ανάψει το κέφι και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε θετική σκέψη. Όμως τι τελικά είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε θετική σκέψη? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Και μετά και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάντα εδώ στη γνωστή παρέα.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και τι δεν είναι η θετική σκέψη και η θετική συμπεριφορά, σήμερα θα μοιραστώ 7 κορυφαίους τρόπους για να τις αναπτύξετε και να τις υιοθετείτε σε μόνιμη βάση, ώστε να ζείτε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1. Αναγνωρίστε τη σκέψη σας. Παρατηρήστε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είναι οι σκέψεις σας υποστηρικτικές ή περιοριστικές? Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, σταματήστε και αναρωτηθείτε. Είναι αυτό 100% αλήθεια ή είναι ένας φόβος που με κρατά πίσω? Κρατήστε ένα ημερολόγιο σκέψεων για να καταγράφετε τα μοτίβα σκέψης σας που συνήθως επαναλαμβάνονται, ώστε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Νούμερο 2. Αντικαταστήστε το «δεν μπορώ» με το «πώς μπορώ». Αντί να λέτε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό», αναρωτηθείτε «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να το κάνω», «ποιος θα μπορούσε να μου δώσει μια νέα προοπτική» ή «ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω». Η αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σας βοηθάει να πάρετε θάρρος, να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να ξεκινήσετε να κάνετε βήματα. Νούμερο 3. Μετατρέψτε τη σκέψη σε δράση. Η θετική σκέψη χωρίς δράση είναι απλώς θεωρία. Δεσμευτείτε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα που σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας. Θέστε μικρούς, εφικτούς στόχους και γιορτάστε τις μικρές σας νίκες. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, φτιάξτε μία λίστα με εναλλακτικές και ξεκινήστε από εκείνη που σας φαίνεται πιο ρεαλιστική. Μην ξεχνάτε ότι η αρχή είναι το ίμις του παντός. Νούμερο 4. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας, όχι μόνο το χρόνο σας. Το πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά επηρεάζει άμεσα τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά, να ενυδατώνεστε με 2 λίτρα νεράκι την ημέρα, να γυμνάζεστε συστηματικά. Είστε πολύ πιο θετικοί όταν το σώμα και το μυαλό σας λειτουργούν στο top. Νούμερο 5. Επιλέξτε συνειδητά το περιβάλλον σας. Οι άνθρωποι που περνάτε αρκετό χρόνο μαζί επηρεάζουν τη σκέψη και τη διάθεσή σας. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που σας εμπνέουν, σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τις τοξικές σχέσεις, θέστε σαφή όρια και προστατέψτε την ψυχική σας υγεία από αυτούς. Νούμερο 6. Αναπτύξτε ευγνωμοσύνη και προοπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια συνειδητή πρακτική. Ένας ευρύτερος τρόπος ύπαρξης. Κάθε μέρα σημειώστε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μικρά ή μεγάλα.

Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακατευθύνετε την προσοχή σας από αυτά που σας λείπουν σε αυτά που ήδη έχετε. Και στο νούμερο 7, δείτε τις προκλήσεις με περιέργεια, όχι φόβο και κυρίως σαν ευκαιρίες εξέλιξης. Αντί να αντιδράτε στις δυσκολίες με άγχος ή απογοήτευση, δοκιμάστε να τις αντιμετωπίσετε με περιέργεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μπορώ να μάθω από αυτό ή πώς μπορώ να βγω δυνατότερος από αυτή την κατάσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είναι ακριβώς που είπε ο ένας και μοναδικός Σταύρος Ξαρχάκος. Κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Εννοείται αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν αναγνωρίζει πια έστω ένα τραγούδι του. Τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια που πλέον έχουν πάρει μια διαφορετική διάσταση στα αυτιά μας και στην ψυχή μας. Σαν να χάσαμε όλοι και όλες έναν μακρινό ή και κοντινό ακόμα συγγενή. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει. Και ένα κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, να δούμε πώς θα καταλήξει.

πολλές φορές τα δάκρυα σβήνουν αρκετά πράγματα, ξεπλένουν μέσα έξω, σβήνουν φωτιές, έτσι έτσι. Μετά από κάποιες στιγμές το μόνο που θέλουμε είναι αυτό, ένα λυτρωτικό κλάμα και να σηκωθούμε όρθιοι να συνεχίσουμε. Κατά το γνωστό, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

θες να κάνω. Πάρε να έχεις, μας λέει ο Ηλίας Βρετός, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής μας σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, δύο ολόκληρες ώρες. Είναι εκεί όπου είστε κι εσείς, αυτές τις ώρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

και τώρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες με τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει όλα τα τραγούδια που μεταδίδονται και μάλιστα και την ροή τους, πόσο συχνά παίζουν. Η IFPI από την άλλη είναι ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τη δισκογραφική βιομηχανία και μέσα από τη συνεργασία της με το Media Inspector προκύπτει το επίσημο ελληνικό Airplay Chart. Με απλά λόγια, εδώ δεν ψηφίζουμε, καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και είμαστε πλέον στις 20 κορυφαίες θέσεις. Η Έλενα Παπαρίζου ανοίγει το δεύτερο μισό με ένα κομμάτι που το συμπαθούμε ιδιαίτερα, το Αλήθεια Τώρα, αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 20, 4 θέσεις χαμηλότερα. Και οι επόμενες 4 θέσεις έχουν μια μικρή παγίδα, παρακαλώ. Οι 3 πρώτες κινούνται προς τα κάτω και η 4η έρχεται σαν ασανσέρ εξπρες προς τα πάνω. Στο νούμερο 19, η Κέντι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο. Στο νούμερο 18, η δεύτερη παρουσία του Νίκου Οικονομόπουλου με το Με Λίγα Λόγια. Ενώ στο 17 θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ και τον Αμαγάπας. Και μετά, αναβήσει. Όχι γιατί. Στο νούμερο 16 και κρατήστε τον αριθμό, γιατί όταν επιστρέψω θα σας πω από πού ξεκίνησε πριν από μόλις μία εβδομάδα.

Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Μόλις ακούσαμε τέσσερις μεγάλες επιτυχίες και οι τρεις πρώτες κατέβηκαν λίγο για να αφήσουν χώρο στο τέταρτο να απογειωθεί. Και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο, μια θέση παρακάτω στο νούμερο 19, μια θέση έχασε και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Λίγα Λόγια που βρίσκεται πλέον στο νούμερο 18. Η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς υποχώρησε και αυτή τρεις θέσεις και βρίσκεται στο νούμερο 17. Και πριν από λίγο ήρθε η Άννα Βύση, το Όχι Γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 32 και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 16. 16 θέσεις ανόδου λοιπόν. Διπλασίασε ουσιαστικά τη θέση της μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις του σημερινού Airplay Chart. Μία Άννα που αυτό το Σάββατο αναμένεται να δώσει μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και στο τέλος αυτού του ημιώρου, ξέρεις, ολοκληρώνουμε και την πεντάδα των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη που εμφανίζονται στο Top 200 αυτής της εβδομάδας. Στο νούμερο 190 συναντάμε το Ένα Θαύμα. 5 διαφορετικά τραγούδια μέσα στα 200 πρώτα από τον Γιώργο Μαζονάκη με τις μεγαλύτερες μεταδόσεις. 5 διαφορετικές εποχές, 5 διαφορετικές αναμνήσεις. Και τώρα, Ένα Θαύμα.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν με ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα της ζωής σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε από το ελληνικό Top 40.

ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 με τις κορυφαίες επιτυχίες από το Media Inspector και την IFBI. Αναστασία και Σπάστετα ήταν στο νούμερο 15. Τέσσερις θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν τη βρίσκαμε στο νούμερο 11. Τώρα έρχονται τέσσερα τραγούδια έτσι να μας χωρίσουν από την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα του. Στο νούμερο 13 επιστρέφει η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Ενώ στο νούμερο 12 έρχεται ο Απόν με την Καντάδα του. Και στο νούμερο 11 θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα την Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Γιατί η θέση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα απέχει 15 ολόκληρα σκαλοπάτια. Ακούστε αυτά τα τέσσερα μεγάλα hits που έρχονται και τα λέμε αμέσως μετά, ακριβώς πριν μπούμε στην πρώτη χρυσή δεκάδα αυτής της εβδομάδας.

0: Μόλις ακούσαμε την τετράδα που μας έφερε ακριβώς έξω από το top 10. Ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα υποχωρούν δύο θέσεις και έρχονται στο νούμερο 14. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου χάνει τρεις θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται αυτή στο νούμερο 13. Ενώ ο Απόν με την Καντάδα κινείται αντίθετα, κερδίζει μία και ανεβαίνει κάπως έτσι στο νούμερο 12. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Λιόγιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη μας είπε από το νούμερο 26 στο νούμερο 11. 15 θέσεις πάνω σε μία εβδομάδα και πλέον χτυπά για τα καλά την πόρτα της πρώτης δεκάδας. Και το καλύτερο για την Κατερίνα είναι ότι δεν τελειώσαμε μαζί της. Ο λογαριασμός βρίσκεται λίγο ψηλότερα και σήμερα παίζεται έτσι θέση στην τελική τριάδα. Πριν μπούμε όμως στους 10 πρώτους, συνεχίζουμε τη σημερινή μας αναφορά και το αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Τα 5 τραγούδια που βρίσκονται στο Top 200 τα έχουμε πλέον συναντήσει όλα, τα έχουμε μεταδώσει από εδώ και στο εξής. Επιλέγουμε μεγάλες στιγμές από τη διαδρομή του. Και η πρώτη είναι από εκείνα τα τραγούδια που αρκεί να ακούς τη εισαγωγή τους για να ξέρεις ακριβώς τι τραγούδι έρχεται.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Πιστεύω ότι αυτό που κάνω έχει να κάνει με την αποστολή και όχι με το αν είμαι όμορφος κτλ. Άρα λοιπόν, όταν έχω κάτι να πω, όταν νιώθω την ανάγκη να εξωτερικεύσω συναισθήματα, στην εξωστρέφεια που λέμε σήμερα, είμαι εδώ.

0: εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
1: Αμαρτωλός.
2: Όσοι αγιάσαν πρώτα αμαρτήσαν, θα σου πω.
1: Άρα καλό έχει εδώ.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: είμαι ο Κυριάκος και ναι, μόλις μπήκαμε στην κορυφαία δεκάδα. Και την πόρτα του top 10 ανοίγει ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. 5 θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον επίσημα μέσα στους 10 πρώτους. Και τώρα έρχονται 4 επιτυχίες πάρα πολύ δυνατές, γυναικείες αλλά και ανδρικές παρουσίες. Στο νούμερο 9 θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ρέμο με φόρα από τη μεγάλη του συναυλία με τη Δευτέρα και θα δούμε αν άλλαξε κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 8 η Άννα Βύση εμφανίζεται για τρίτη φορά σήμερα, αυτή τη φορά με το Αιγαίο. Στο 7 θα συναντήσουμε την Ιουλία Καλιμάνη να μας υπόσχεται ότι είμαστε στα καλύτερα που έρχονται. Και στο νούμερο 6 θα βρούμε την Νατάσα Θεοδωρίδου που φέρνει το φορτηγό ακόμη πιο κοντά στην κορυφαία πεντάδα. 4 στη σειρά και αμέσως μετά μένουν μόνο 5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν

μόλις ακούσαμε 4 από τα 10 μεγαλύτερα Airplay Hits της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα στις μεταδόσεις που μετράει το Media Inspector για την IFBI και μεταδίδουμε εδώ στο ελληνικό Top 40. Ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα παραμένει αμετακίνητος στο νούμερο 9, η Άννα Βύση με το Αιγαίο χάνει 2 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο 8, αλλά με 3

0: Ένα από αυτά έρχεται από τον αείμνηστο Γιώργο αμέσως τώρα.
1: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Οι άνθρωποι μου έχουν δώσει τόσο πολύ μεγάλη χαρά, τόσο πολύ είναι δίπλα μου, τόσο πολύ εκτιμούν αυτό που κάνω και τόσο πολύ διασκεδάζουν αυτό που κάνω, που ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να πω, τίποτα άλλο.

0: Αλήθεια. Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείσωση.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και φτάσαμε αισίως στην τελική πεντάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στο νούμερο 5. Εδώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Πέμπτος ήταν εκεί, πέμπτος είναι και αυτή την δεδομένη. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας τις 4 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι όπως καταγράφτηκαν από τα ραντάρ του Media Inspector και στις μεγαλύτερες μεταδόσεις τους από τα ελληνικά ραδιόφωνα. Στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το Τι θέλω εγώ με σένα. Στο νούμερο 3 αλλά και στο νούμερο 2 έχουμε δύο τραγούδια που την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκονταν ακριβώς στις αντίστροφες θέσεις. Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Οικονομόπουλος αλλάζουν τις ισορροπίες της κορυφής. Και φυσικά μένει το μεγάλο ερώτημα. Ο Θοδωρής Φέρης ήταν το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας με το Είπες. Παρέμεινε εκεί ή έχουμε νέο βασιλιά στο ελληνικό Airplay? Θα το ακούσουμε σε λίγο. Υπομονή και επιστρέφω για την τελική εικόνα της εβδομάδας.

0: αυτή είναι η τελική εικόνα της εβδομάδας. Ακούσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το «Τι θέλω εγώ με σένα» σταθερό για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 4 και ακριβώς από πάνω του έγινε η αλλαγή. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός της υποχώρησαν από το νούμερο 2 στο νούμερο 3, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί» κάνει την αντίστροφη διαδρομή. Από το 3 πάει στο 2 και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή. Μία ανάσα όμως που αυτή την εβδομάδα δεν ήταν αρκετή, γιατί στο νούμερο 1 παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Και έχει ενδιαφέρον ότι το Θοδωρή το συναντήσαμε 2 φορές στην διαδρομή μας. Με το «Όνειρο θα είναι ξανά» απευθείας σε νιου έντρι στο νούμερο 39, τον ξαναβρήκαμε σήμερα ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, στην κορυφή. Θοδωρής Φέρης λοιπόν ξανά νούμερο 1, Νίκος Οικονομόπουλος στο νούμερο 2 και Κατερίνα Λιόλιου στο νούμερο 3. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία μας στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IAPI. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είχαμε μία εβδομάδα με νέες εισόδους, μεγάλους ανόδους, ανατροπές, αλλά και μία διαφορετική μουσική παρουσία που συνόδευσε όλη την εκπομπή μας, αυτή του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ακριβώς κινηθήκαμε σε όλη αυτή την εκπομπή. Όχι με πολλά λόγια, με μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ξανά εδώ με τη νέα σαραντάδα και όλα όσα πραγματικά παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο, έτσι όπως καταγράφονται από το Media Inspector. Για σήμερα όμως το τελευταίο τραγούδι ανήκει και πάλι στο Γιώργο. Και επιλέγω ένα από εκείνα που ακόμα και ο τίτλος του σήμερα ακούγεται λίγο διαφορετικά.
1: Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη.
2: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
3: Πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: 92.000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μαρινάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά κέφια και πάρα πολλά χαμόγελα μόνο για σένα. Έχουμε να συζητήσουμε και αρκετά θέματα. Δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος έχει πάρα πολλά γεγονότα. Σε λίγο βέβαια θα μιλήσουμε και για το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αλλάζει. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, πώς μπορούμε να γίνουμε πολύ παραγωγικοί, πώς βιώνουμε μια υγιή σχέση. Θα μιλήσουμε και για την πληρωμή των ενοικίων. Έχουμε τα αστρολογικά μας και τι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα πολύ τυχερά ζώδια στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Φυσικά να σου πω ότι έχω ακόμα φίλους που είναι σε διακοπές. Φυσικά τα παιδιά δούλευαν όλο το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι αυτή ίσως να είναι και η πιο τυχερή, και ας έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

σας το είπα και λίγο νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσω τα θέματα, να μιλήσουμε για τα πολύ τυχερά ζώδια, τα οποία αν και έχουν μία σύγχυση και υπάρχουν ερωτικά μπερδέματα, ίσως ανατραπούν και πορείες ζωής. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ο Σεπτέμβριος έχει φέρει μαζί του εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στην προσωπική ζωή πολλών ζωδίων, ίσως γιατί οι σχέσεις τώρα περνούν σε πρώτο πλάνο. Είναι και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, ο Ερμής στο Ζυγό που ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις. Ο Ερμής στο Ζυγό θα είναι μέχρι και 30. Τα ζώδια λοιπόν τα οποία καλούνται να πάρουν ριζικές αποφάσεις για την προσωπική του ζωή είναι τα Κριάρια, είναι η Ζυγή και είναι και η Σκορπιοί. Και καλά ξεμπερδέματα.

λίγο πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, είχα προλογίσει τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε ανακοινώσεις από την ΑΕΔΕ. Τελικά από 1η Ιουλίου του 2027, από 1η Ιουλίου του 2027, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η πληρωμή των ενοικίων. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που ξέραμε. Ξαναλέω, αν και προχωράμε στο 27, όχι δεν βιαζόμαστε, απλά πρέπει να τα ξέρουμε αυτά εγκαίρως, έτσι να κάνουμε τις κινήσεις μας δηλαδή, ότι από 1η Ιουλίου ξεκινάει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για 1η Ιουλίου μετατίθεται, έτσι. Η παράταση δίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Ένα τσιγάρο να γυρνάει από το στόμα στο στόμα. Τον εαυτό μου να πέφτει με μανία επάνω του. Θυμάμαι ακόμα ένα τσιγάρο.

0: Betclub.gr. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να φτιάξουμε τρία γρήγορα βραδινά, τα οποία τα βάζουν οι διατροφολόγοι στα διαιτολόγια. Τα βραδινά δεν χρειάζονται ούτε να είναι χρονοφόρα, ούτε να είναι περίπλοκα. Πρέπει να είναι όμως και θρεπτικά και ισορροπημένα. Οπότε αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά στην προετοιμασία του γεύματός μας, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα, όπως καλύτερη ποιότητα διατροφής, μεγαλύτερο κορεσμό, λιγότερες παρορμητικές επιλογές και μικρότερη εξάρτηση από delivery, να ανοίγουμε το ψυγείο μία η ώρα το βράδυ ή να φτιάξουμε κάποια πρόχειρα γεύματα. Οι επιλογές λοιπόν που θα σου πω είναι γρήγορες, πρακτικές και αποτελούν πολύ ωραίες προτάσεις. Λοιπόν, τρία γρήγορα βραδινά. Πρώτο και καλύτερο, ένα μπολ με γλυκοπατάτα και πρωτεΐνη, με τυρί κότατς ή κοτόπουλο ή αυγό, λίγο καρότο, λίγα ντοματίνια, αγκουράκι, ελαιόλαδο. Αν θέλεις γιαούρτι με βρώμη και φρούτα, σταφυλιά, σίκο, ξηρή καρπή και λίγο μέλι. Και τέλος ένα ωραίο μπόλο σπρίων, φακές, ρεβίθια, έτοιμα στον ατμό υβρασμένα, ντοματίνια, αγκούρι, κρεμμύδι, τυρί κότατς, έτσι για την τσαχπινιά, και καλαμπόκι με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

0: χέρια μαζί σου.
1: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τι θα έλεγες να κάνουμε σιγά σιγά λίγη οικονομία στο σπιτικό μας με κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές? Σταματάμε λοιπόν να ξοδεύουμε στον αυτόματο πιλότο. Γρήγορες αγορές από σούπερ μάρκετ, ένα μόνο πράγμα από το φαρμακείο, delivery επειδή ήμασταν κουρασμένοι. Μέρα με τη μέρα μπορεί να μοιάζουν λίγα όλα αυτά που σου λέω, αλλά στο τέλος του μήνα ήταν ακριβώς αυτά που άδειασαν το πορτοφόλι μας. Σταματάμε λοιπόν να αγοράζουμε και μικρά πράγματα με δόσεις. Οι δόσεις μπορεί να φαίνονται στην αρχή μικρές, αλλά το σπίτι ξαφνικά γέμισε μικρές μηνιαίες πληρωμές. Άρα το σταματάμε. Βάζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Αυτό πάντοτε μπορεί να πονάει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το να φτιάξουμε ένα όμορφο υπολογιστικό φύλλο. Εδώ μιλάμε με ειλικρίνεια και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματά μας χωρίς δικαιολογίες. Σταματάμε να αποφεύγουμε τις συζητήσεις για τα χρήματα με τον σύντροφό μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας. Τι ξοδεύουμε, τι κρατάμε, όλα. Και δεν μαλώνουμε βέβαια, απλά τα χρήματα τα βλέπεις ακριβώς πάνω στο τραπέζι. Και σταματάμε να πληρώνουμε για τις ανάγκες των άλλων. Πρώτα φροντίζουμε το δικό μας σπιτικό.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Η ζωή, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή για να τη σπαταλάμε σε τσακωμούς και καυγάδες. Πρέπει να μπλοκάρουμε όλους όσοι μας κάνουν την ζωή δύσκολη. Πρέπει να περνάμε το χρόνο μας με ανθρώπους που κάνουν πολύ καλό στην ψυχική μας υγεία, στο μυαλό μας, στις γνώσεις μας, στο πνεύμα μας. Τώρα, οι άνθρωποι που ανεβάζουν μπικτές στα story, που μας προσβάλλουν για πλάκα, που μας παρακολουθούν μόνο και μόνο για να μας την πουν, πρέπει να τους μπλοκάρουμε και γενικά πρέπει να τους μπλοκάρουμε από την καθημερινότητά μας. Επίσης, αν είσαι σε ένα τραπέζι και νιώθεις μια αρνητική αύρα, σήκω φύγε. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να ανεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές.

0: 2000 FM.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα. Παράξενες αντιδράσεις, λέει, του σώματος που θεωρούνται φυσιολογικές. Σου έχει τύχει στον ύπνο σου να τεινάσετε το σώμα σου? Ο εγκέφαλος, λέει, ελέγχει αν ζούμε, αφού ο παλμός πέφτει απότομα, γι' αυτό και το τίναγμα στον ύπνο. Ζαρωμένο δέρμα στο νερό. Μηχανισμός εξέλιξης για καλύτερη πρόσφυση σε ολισθηρά αντικείμενα. Άκου τώρα. Όταν νιώθεις ανατριχύλα από κάποιο τραγούδι, είναι έκρηση ντοπαμίνης από τα ηχητικά κύματα. Χασμουριτό όταν δεν νιώθεις κούραση. Είναι άμεση ψήξη του υπερθερμασμένου εγκεφάλου. Δάκρυα από γέλιο, απελευθέρωση υπερβολικής πίεσης στα αγγεία της κεφαλής. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, πάγωσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίξει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποιες τροφές πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στη διατροφή μας, γιατί αν τρώμε αυτά, παιδιά, που θα σας πω τώρα, δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Το ελαιόλαδο, βέβαια με μέτρο, αλλά προστατεύει την καρδιά μας. Το μοσχάρι δίνει μυϊκή μάζα, μας δίνει δύναμη. Τα αυγά έχουν πρωτεΐνη, χολίνη, όσο και να τρως είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Σαρδέλες, που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου βέβαια, ωμέγα 3. Τα όσπρια βοηθούν πάρα πολύ, έχουν φυτικές ίνες, βοηθούν στη μεταβολική μας υγεία. Τα καρύδια και γενικότερα οι ξηροί καρποί δίνουν δυνατή καρδιά και είναι υγιή λιπαρά. Τα μούρα αντιοξυδοτικά κάνουν πολύ καλό στο δέρμα. Η κόκκινη πιπεριά έχει βιταμίνη C και βοηθάει την ανασωπητική μας λειτουργία. Το γιαούρτι και το κεφίρ έχουν full πρωτεΐνη και βοηθούν στο μικροβίωμά μας.

στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω λίγο να δούμε αυτές τις στροφές που μας βοηθούν πάρα πολύ να χάσουμε βάρος. Αν δηλαδή έχεις περάσει σε αυτή τη φάση, όχι απαραίτητος της δίαιτας, αλλά ρε παιδί μου προσέχεις. Οπωσδήποτε αυτές τις στροφές θα τις προτιμάς γιατί βοηθούν στο να χάνουμε βάρος και λίπος. Αγγούρι, πορτοκάλι, κολοκύθι, φασόλια, ό,τι φασόλι θες, μανιτάρια όπως τα θες εσύ, άπαχο ψάρι, ακτινίδιο, αυγό, πάλι συναντάμε το αυγό, φακές και πολύ κοτόπουλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να στερούμαστε πράγματα, έτσι, αλλά πρέπει να επιλέγουμε να τρώμε σωστά και το αυγουλάκι μας και το κεφίρ μας και τα οσπριά μας και τα σαλατικά μας και το αγκουράκι μας και βεβαίως και τα φρούτα μας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα σου δώσω μια ωραία συνταγή για να φτιάξεις τορτίγια με full πρωτεΐνη.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας break με μια πολύ ωραία εύκολη συνταγή. Τορτίγες λοιπόν παιδιά, με full πρωτεΐνη και πάρα πολύ ζουμερές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι τορτίγες, τις φτιάχνεις και για πλάκα και αν θέλεις τις κάνεις και γλυκές, τις κάνεις και με αλμυρό, δηλαδή μπορείς να βάλεις και μέλι, μπορείς να βάλεις ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνεις ακριβώς? Βασικά δεν θες και πάρα πολλά υλικά. Ας δεν μπορέσουν πολύ και στα παιδιά, αλλά δεν θέλει και πάρα πολλά υλικά. Θα χρειαστούμε για 3 μικρές τορτίγες και μετά καταλαβαίνεις για περισσότερες, 1 κεσεδάκι κότατς, 3 αυγά και 3 κουταλιές της σούπας μεγάλες βρώμη. Λοιπόν, τα ανακατεύεις, δηλαδή δεν κάνεις και τίποτα, τα βάζεις σε ένα κόφτη και σε ένα πολυμίξερ, όλα αυτά τα υλικά που σούπα, τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Τι κάνεις, τα βάζεις σε ένα ταψάκι, το φτιάχνεις σαν ζυμούλα, ψήνεται στο φούρνο, σιγά, δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, και από πάνω ρίχνεις ό,τι θέλεις. Ψήνεις στους 180 για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Και με τη γέμιση, είπαμε, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις.

τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες συνήθειες που σε βοηθούν να κοιμάσαι καλύτερα? Όπως και η διατροφή βέβαια παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή, άμα πίνεις καφέ στις 7 το απόγευμα, μην περιμένεις μετά να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που υπάρχουν και τροφές που περιέχουν μελατονίνη, όπως είναι τα κεράσια, τα φιστίκια υγιεινής. Μια χαρά σε βοηθούν να κοιμηθείς. Τα καρύδια, η βρώμη. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει πολύ. Αλλά πρέπει να φτιάξεις και το κρεβατάκι σου να είναι πάρα πολύ δροσερό. Να έχεις μια σωστή θερμοκρασία. Νομίζω ότι άμα κρυώνουμε, τότε κοιμόμαστε καλύτερα. Γι' αυτό και όταν δροσίζει, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ αυτό. Μακριά οι οθόνες λίγο πριν κοιμηθείς. Δεν παίρνεις ποτέ, παιδιά, στο κρεβάτι τη δουλειά σου. Μη δω κανένα λάπτοπ, μη δω κανένα έγγραφο. Μα πώς περιμένεις να κοιμηθείς? Και φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν τσακωνόμαστε με τον άνθρωπό μας πριν πάμε για ύπνο. Γιατί μετά έχουμε νεύρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.

λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, λίγα λεπτά πριν σας στείλω άπειρα φιλιά, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες για την άλλη εβδομάδα βεβαίως, σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος βρίσκεται σιγά σιγά έτσι στην εκπνοή, έχουμε βεβαίως λίγες μέρες ακόμη να τον χαρούμε, αλλά θέλω να σου μεταφέρω στον αέρα μια πολύ ωραία έρευνα λοιπόν, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ένα ζευγάρι λέει που ανταλλάσσει μηνύματα μέσα στην ημέρα νιώθει πολύ πιο κοντά και πιο δεμένο, ακόμη και αν πρόκειται απλώς για ένα αυτοκολλητάκι ή για μια καλημέρα ή για ένα πολύ γρήγορο τι κάνεις. Ένα μήνυμα λοιπόν στη μέρα μπορεί να σου φαίνεται σαν ασήμαντο, αλλά για μια σχέση μπορεί να σημαίνει πολλά. Σύμφωνα με μελέτη του 2025, τα ζευγάρια τα οποία ανταλλάσσουν σύντομα και τακτικά μηνύματα δηλώνουν έως και 34% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους. Δεν χρειάζονται μεγάλα κείμενα ή ατέλειωτες συζητήσεις, ένα καλημέρα, ένα καληνύχτα, ένα σε σκέφτομαι, ένα τι θες να φάμε σήμερα, που θες να πάμε, γιατί παιδιά η αγάπη δεν φαίνεται στις μεγάλες δηλώσεις, φαίνεται και σε εκείνο το μικρό έφτασες. Φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας στον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

Στα ξαφνικά, εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM. 2000 FM.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 102.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.